Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με πολλά ρου. Εδώ είμαστε, αργήσαμε. Άτιμο παγκόσμιο κύπελο, τι μας κάνει. Άτιμο παγκόσμιο κύπελο, τι μας κάνει. Το έχει μοίρα μα να βλέπουμε μπαλίτσα, να πούμε το πρωί. 4, 5, 6 γενικότερα. Σας τα έλεγα εγώ, δεν με ακούγατε για την Ισπανία. Σας τα έλεγα, η Ισπανία είναι αυτή. Πολύ ενθουσιασμένοι ήσασταν με τους Γάλλους. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, μεταβιβάσεις, η μπαλίτσα, πάρ' το 1-0, πάρ' το 2-0, bye bye, friends. Όχι, γιατί λέγατε για τη Γαλλία, θα το πάρει και τέτοια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο εδώ, από την χειμωνιάτικη φυσικά Μελβούρνη, με 7 βαθμούς το πρωί, 12 τώρα, 15 max. Βροχές δεν θα έχουμε. Βροχές δεν θα έχουμε βασικά μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, από ό,τι δείχνει. Αλλά θα έχουμε πολύ κρύο τις πρωινές ώρες, ειδικά τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Άλλο ένα Greek Breakfast Show με Στράτα Ταλίδη μέχρι τις 1 εδώ πίσω το μικρόφωνο. Πάντα φυσικά συντονισμένοι με τη δικιά σας ραδιοσυντροφιά. Περιμένω τις καλημέρες, φυσικά και περιμένω τις καλημέρες. Ρυθμός.com.au, ξέρετε, μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Έχετε κάνει ήδη πολύ, τα έχετε στείλει, θα τα διαβάσω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Φυσικά και στο Messenger, Instagram του Ρυθμού, παίρνουμε και εκεί τα μηνύματα και στο live που τρέχει. Τηλεφωνάκι 70-74-88-60, πάρτε τηλέφωνο, να πείτε ό,τι θέλετε, καλημέρα, παρέμβαση, θέμα, εδώ για όλα είμαστε ανοιχτοί. Και θα σας πω και κάτι τώρα, έτσι, μπορεί και καλά μεταξύ μας, αλλά τα ακούνε και άλλοι έτσι πόσοι. Παιδιά, δεν θέλω να μου στέλνετε μηνύματα και να μου λέτε γιατί είπε ο ένας αυτό, γιατί είπε ο άλλος εκείνο, γιατί δεν το σταμάτησε, γιατί εγώ δεν θα σταματήσω κανέναν. Ναι. Από τη στιγμή που βγαίνετε εδώ στον αέρα, αν δεν προσβάλλετε το ραδιόφωνο μας και τους υπόλοιπους, ό,τι λέτε κρίνεστε. Όπως κρίνομαι και εγώ αυτά που λέω. Έτσι, παρένθεση αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι εκείνη στους δρόμους. Δεν διανύω έτσι μεγάλη απόσταση για να φτάσω εδώ στα στούντιο. Είμαι πολύ κοντά. Μπορείτε όμως εσείς, έχουμε πάρα πολλούς φίλους οδηγούς. Είτε είναι οδηγοί σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε είναι οδηγοί γενικότερα ταξί, Uber. Τώρα που πάω και ταξί, Uber. Ρε παιδιά, ο Πάγκαλος που είναι καλά, γιατί έχει να εμφανιστεί καμιά εβδομάδα αυτός να μην. Έχει φύγει. Δεν νομίζω να έχει φύγει. Πάγκαλε, τι κάνεις παλικάρι μου, δώσε ένα σήμα ότι είσαι καλά, τουλάχιστον να μην ανησυχούμε. Καλημέρα και στις υπόλοιπες πολιτείες. Αδελαίδα στους 16 βαθμούς αυτά στο θερμόμετρο σήμερα, με συννεφάκια, ήλιο στο Brisbane στους 22. Καλημέρα και στην Καμπέρα με μείον 1 με μείον 2 το πρωί. Φανταστείτε τι κρύο κάνει εκεί. Θα φτάσει όμως 14 στο θερμόμετρο. Καλημέρα λοιπόν και στο Darwin στους 32 σήμερα. Καλημέρα και στο Hobart στους 14. Perth στους 24. Ήλιος και στο Sydney στους 18 το θερμόμετρο σήμερα. Γεια σου Όλγα, καλημέρα Όλγα.

Τον γιορτές, σήμερα γιορτάζει ο Πούτιν. Κύριε Κώστα, ετοίμασε τα αρνιά και τα κατσίκια. Ετοίμασε εκεί πέρα τα τραπέζια και κάνε κόλπα, γιατί γιορτάζει ο Βλαδίμηρος σήμερα. Και η Βλαδιμήρα είναι η γυναίκα του, όχι. Η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Βλαδίμηρος, Βλαδιμηρία, Ιουλίτα και Κύρικος. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια μέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι η μέρα του Νίκου. Αυτό είναι για τους νέους. Είναι η μέρα της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας. Ανέκδοτο. Λοιπόν, ακούστε ένα καινούργιο ανέκδοτο. Είναι η μέρα της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας στην Τουρκία. Είναι, λέει, η πιο νέα εθνική γιορτή των Τούρκων και καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοματίες στρατιωτικούς. Γελάνε και τα τσιμέντα.

0: Αλλά φυσικά σήμερα έχει ένας και μοναδικός γενέθλια. Ένας και μοναδικός. Γιώργος Γιαννόπουλος, παρακαλώ, χειροκροτήστε. Γιορτάζει το παλικάρι, μάλλον έχει γενέθλια το παλικάρι μας. Δεν ξέρω πόσο γίνεται. Αυτός τώρα δεν φαίνεται και τα χρόνια του να πούμε. Μπορεί να είναι και 105 και να φαίνεται για 55. Να μας πάρει τηλέφωνο να μας ακούει ο Γιώργος. Ειδοποιήστε τον, παρακαλώ, να του πούμε τα χρόνια πολλά στον αέρα. Χριστέ μου. Ο πόλεμος καλά κρατεί εκεί στο Ιράν, έτσι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έλα, Λίνα, καλημέρα. Λίνα, μ' ακούς?
1: Hello.
0: Έλα, γαλέ.
1: Έλα, σ' ακούω και σ' ακούω και σ' ακούω.
0: Και μ' ακούς, μπράβο, καλά.
1: Καλημέρα σου.
0: Και δεν μ' ακούς. Καλά είμαι.
1: Πολύ καλά. Ποιος γιορτάζει? Ο Γιώργος, ο Γιαννόπουλος με τον Νίκο που είναι?
0: Ναι, ο Γιαννόπουλος έχει γενέθλια.
1: Ναι, που είναι με τον Νίκο.
0: Αυτός, με τον Καραδήμα.
1: Μικροδείχνει όμως τη φωνή του που...
0: Ναι, καλέ, το παίζει τζόβενο, σου λέω.
1: Ορίστε.
0: Το παίζει τζόβενο, πιπίνι, το παίζει ότι είναι νέος.
1: Σε χόλιντα είναι, καλά είναι. Καλό παιδί.
0: Ναι, όταν κοιμάται. Νομίζετε.
1: Όταν κοιμόμαστε είμαστε καλοί.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν κοιμόμαστε είμαστε άστα.
0: Τι είμαστε?
1: Άστα να πάνε. Ρε Στράτο, θα σε ρωτήσω για το σπανάκι. Τι έχει αλήθεια το σπανάκι, δεν κάνει?
0: Κάνει, ρε παιδιά. Υπήρχε μια παρτίδα που ήταν ελαττωματική. Εντάξει, δεν θα πάθεις και τίποτα. Το πολύ πολύ να κάθεις εκεί και να μιλάς με το σαλόνι. Μην αγχώνεσαι.
1: Ήθελα να πάω κάνω πίτα, πήρα δύο.
0: Τρώσε ένα τέτοιο σπανάκι και νομίζεις ότι έχεις κόσμο στο σπίτι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εκεί θα μιλάς με τους τοίχους. Μέχρι εκεί δεν θα πάθεις κάτι.
1: Γιατί λέω κάτι το σπανάκι.
0: Όχι. Ήταν αυτό μια παρτίδα, τελείωσε.
1: Ήταν τον Απρίλιο, το Μάτι.
0: Ναι, αλλά πάντα λέει ότι πρέπει να έχει το νου του γενικά ο καταναλωτής. Τώρα εντάξει, δεν ξαναγίνεται αυτό. Έγινε μια παρτίδα.
1: Και πήρα δύο μεγάλα.
0: Πολύ καλά.
1: Μάτσα, έτσι.
0: Θα την ακούσει πιο πολύ. Θα την ακούσει πιο πολύ με τα μεγάλα.
1: Κακό παιδί.
0: Πώς είναι δηλαδή τα μουρλομανιτάρα που λένε, που τρως ένα μανιτάρι και νομίζεις ότι μιλάς με τον Χριστό? Κάτι τέτοιο ήταν και με το σπανάκι αυτό.
1: Μανιτάρια.
0: Μετά θα θέλεις να θα πηγαίνεις στο μάρκετ και θα λες, έχετε το ίδιο?
1: Μ' αρέσουν τα μανιτάρια πολύ, αλλά τα φοβάμαι.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ, αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν έχουν πρόβλημα.
1: Άμα πάρεις από τα κόσε, έχουν περάσει από...
0: Έχουν περάσει από ελέγχους αυτά. Τα επικίνδυνα είναι αυτά που μαζεύουμε μόνοι μας τώρα.
1: Όχι, αυτά που μαζεύουν.
0: Ναι, αλλά έχουμε ακροατές εδώ που μαζεύουν μόνοι τους, ξέρουν.
1: Ναι, μπορεί να τα ξέρουν, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Ναι, το καταλαβαίνουν αυτοί άμα τα μανιτάρια δεν είναι καλά.
1: Να μου λείπει εσύ, Στράτο μου.
0: Ναι.
1: Ναι, κάνε ένα φαγάκι με τα μάσουμ που παίρνεις από έξω και είσαι... Ήσυχο το κεφαλάκι σου είναι.
0: Το κεφαλάκι μου είναι πολύ ήσυχο. Μη γελάς. Γελάει. Άρε, Λίνα.
1: Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα?
0: Εντάξει, θα κάνετε λίγο υπομονή μου. Λίγο θα πάω λίγο εκεί να πάω γεννήσω μπαταρίες και θα είναι το πιο φορτσάτος. Μη στεναχωρίζεις.
1: Να είσαι καλά, Στράτο. Πρωί γέλασε, τι ωραία.
0: Να είσαι καλά και εσύ, Παολίνα μου. Καλημέρα να έχεις. Θα στείλεις μια καλημέρα?
1: Έστειλα,
0: εχθές
1: δεν μπορώ να
0: στέλνω. Ωραία, κάλαξε γεσαι. Τι κατάλαβα δηλαδή. Εσένα σου στέλνουν όλοι, δεν κατάλαβα.
1: Τώρα να ξεκουραστώ. Έχει ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Είχε χθες, αλλά δεν το είδες. Κέρδισε η Ισπανία, πήγε στο τελικό.
1: Τι ώρα το είχε, πού να σηκωθώ εγώ πρωί.
0: Ένα μη το είχε και πέντε.
1: Ναι. Μπορεί να το δείξει σε επανάληψη. Να το δείξεις.
0: Άμα έχεις εκεί το SBS να πούμε στην τηλεόρασή σου, θα μπορεί να το ξαναδείς.
1: Ναι. Α, έτσι, ωραία. Να είσαι καλά, Στράτο.
0: Να είσαι καλά, Λίνα. Bye bye.
1: Να είσαι πολύ καλά και καλημέρα σου.
0: Και καλημέρα και bye.
1: Είναι στο Πάγκαλο, σε λύπη, πού είναι ο Πάγκαλο?
0: Δεν ξέρω, ανησυχώ. Να είναι καλά τουλάχιστον ο άνθρωπος, γιατί έχει να δώσει.
1: Αν έφυγες καστός και δεν το είπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι να είναι καλά άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα, Στράτο μου.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

βλέπω μερικές τραγουδίες τώρα που βγαίνουν και κάνουν. Αν και εγώ δεν την ακούω πολύ την Άντζελα, αλλά την παραδέχομαι 100%. Βλέπω μερικές τραγουδίες τώρα που λένε και μιλάνε και λένε για καριέρα. Ούτε το 1/10 της Άντζελας και τα χιλιόμετρα της.

Να στείλω μια καλημέρα στο Μιχάλη τον Προφύρη. Good morning, sir. Να του πω καλημέρα φυσικά. Και καλημέρα σε όλη την ελληνική κοινότητα και η ελληνική κοινότητα και στους φίλους μου. Στην Αντωνία, στο Γιώργο. Καλημέρα και στο Σταύρο που δεν είναι πια στην ελληνική κοινότητα.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Να σας πω ότι πέθανε το 2017, έτσι.
1: Δεν νομίζεις πως είναι καιρός να βρεθούν.
0: Σαν σήμερα πέθανε ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφερε στον χριστιανισμό, ο Βλαδίμηρος ο πρώτος, ο Σβιατοσλάβιτς. Καλά το είπα, Μεσχέ Κωστά. Γελάς εσύ εκεί, Μιχαλάκη μου.

0: Καλά πάμε, εντάξει. Καλημέρα στη Μερούλα μας. Γεια σου Μερούλα μας εκεί στο Ταλαμαρίν, στο αεροδρόμιο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα να στείλουμε και στην Δώρα μας. Καλημέρα Στάτο, καλή ευχάριστη εκπομπή και καλή ακρίβεια σε όλη την παρέα.
1: Ένα
0: τι στην είναι αυτό ρε Δώρα τώρα.
1: Ένα φως στο παράθυρο να με.
0: Τι είναι το ακρίβεια. Ιδιαίτερος λέει στην Έλλη μας και στον Πλούχο. Αν μας ακούν στην Ελλάδα.
1: Σαν αγρίμι στο κλουβί με κλεισμένο.
0: Σιγά μου ακούνε αυτή την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, να στείλω καλημέρες, γιατί έχετε στείλει το πρωί. Καλημέρα στον Μπιλάκο, τον συνοπαδό μας εδώ. Καλημέρα σε όλους. Πάει η Γαλλία, η επόμενη είναι η Αγγελία. Άλλος αυτός ο πόνος. Η Αγγλία, ποια Αγγελία. Καλημέρα στον Λαψανά. Καλημέρα, παλικάρι. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα, Στάτο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ρυθμού. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Τα έχεις κόψει τα μούτα σας και αυτά. Καλή εκπομπή να έχεις χωρίς παρατράγουδα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ένα σημαντικό σου περιμένω. Μια φωνή για τη
0: να στείλω μια καλημέρα στην αγαπημένη μου την Μπουμπού.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη μας, στη Φράγκου. Καλημέρα Ρινιό. Καλημέρα στη Φωτεινούλα μας που μας έχει στείλει δύο ηχητικά. Για να δω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έχει τράφικ σήμερα. Είναι νορμάλ τα πράγματα. Άντε καλημέρα. Κύριε Γιαννόπουλε, χρόνια πολλά, πολύ χρόνο να είστε.
0: Τι ευγενική ψυχή.
2: Άμα νιώσει μοναξιά, πάει σπανάκι μανιτάρι, έτσι.
0: Ναι. Σπανάκι μανιτάρι και θα κάνει πάρτι στο σπίτι. Θα έχει τουλάχιστον 150 καλεσμένου. Τουλάχιστον 150 καλεσμένου. Έλα ρε λεπά. Είδατε, προσπαθώ να σας ανεβάσω λίγο, να μην σας πηγαίνω στις ειδήσεις τώρα κατευθείαν, γιατί βλέπω και δυσανασχετείτε.
3: Βραδιάζει. Ο Μίχλι έρχεται. Πάνω στο τζάμι το όνομά σου.
0: Έκανε καριέρα όμως ο άτιμος. Και πολύ δυνατή.
3: Η πόρα έρχεται.
0: Έρχεται, ναι.
3: Να βρω την

Καλημέρα στον Mr. Selfie, τον Νικόλα μου. Αγγλία λέμε. Όχι τώρα, δεν θέλω, σου λέω. Δηλαδή, επειδή έχει κόκκινα μαγουλάκια, νομίζω.

0: Λοιπόν, λέει η αστυνομία συνέλαβε τον υπαίτιο που ήταν υπεύθυνος πίσω από τους εμπρισμούς που έστελνε και λοιπόν. Το βρήκανε, 20 χρονών. Πότε πρόλαβε αυτός 20 χρονών να οργανώσει όλη αυτή την εγκληματική ομάδα, δεν το κατάλαβα. Στο Έστεντον, λέει, τον πιάσανε, στο σπίτι των γονιών του. Είναι αυτοί που βάζαν στα μαγαζιά φωτιές και τέτοια πράγματα. Είσαι το δάκρυ που πλημμύρισε. Φαίνεται, λέει, ότι χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Combank για να προλαμβάνει παιδιά να διαπράττουν σοβαρά και βία εγκλήματα, βοηθώντας την ενοργήσωση του φλογερού πολέμου στη Μελβούρνη. Και αυτό να κάποιος άλλος τον έχει βάλει τώρα. Μην τρελαίνεστε εδώ. 20 χρονών και μου έγινε. Ο Αλ Καπόνε, δύσκολο. Τον τσιμπήσανε εκεί, τον ήταν στο σπίτι των γονιών του, φόρεσε παντόφλες, φόρμες. Είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτός ο 20χρονος να διεύθυνε μια αυτοκρατορία από το σπίτι του? Δεν νομίζω. Δηλαδή δεν νομίζω σε αυτά που λέει η αστυνομία, ότι έχω τις ενδιασμούς μου. Ήταν ο μεσάζωνας, λέει. Α, ήταν ο μεσάζων. Ήταν ο μεσάζων μεταξύ της Αυστραλίας και της Μέσης Ανατολής, που είναι ο άλλος εκεί και τα κανονίζει όλα. Έτσι. Διευθυνόταν, λέει, από τον φυλακισμένο Ιρακινό αρχηγό του εγκλήματος Κας Χαμάντ, αλλά ένας 24χρονος δός στο φάντασμα ανέλαβε τα ενία. Χαμός γίνεται. Χαμός πραγματικά γίνεται. Γίνεται του κουτρούλιο γάμος τώρα αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρουμε τι είναι από το πιστέψουμε. Έτσι. Αλήθεια τώρα, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Αντουάν.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις τρέλα και εσύ. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, λέει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ρε σατανά, βρήκες που θέλουμε να φύγουμε, να πούμε. Κάνεις κάτι τρελά, να μείνουμε εδώ. Χτυπήσαμε, λέει, αεροπορική βάση αμερικάνικη στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Αναφορές για ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Θα τους χτυπάμε σκληρά, λέει ο Τραμπ. Θα καταστρέφουμε εργοστάσια, ενέργειες και γέφυρες μέχρι να

0: Τι είχες κανένα φιάλτη, τίποτα?
1: Όχι, απλώς όταν έγραψα δύο πείματα για σένα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά για σένα.
0: Για μένα προσωπικά είναι, ναι.
1: Γιατί βγάζεις ωραία προγράμματα, ωραία τραγούδια.
0: Ωραίος.
1: Δεν μπορεί και εμείς να μην γράψουμε κάτι.
0: Ναι, και μπορείτε να, να με γράψετε και κάπου αλλού άμα θες, αλλά δεν τρέχει, δεν θα παρεξηγηθώ.
1: Όχι, όχι. Γιατί είσαι ο καλύτερος.
0: Ναι, τον καλύτερο.
1: Ναι. Γι' αυτό, άκου τώρα το πρώτο να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Αν κάνω για μεγάλους δηλαδή συγγραφέας ή κάνω για μεγάλους ποιητής.
0: Ναι.
1: Ή κάνω για μεγάλους τραγουδιστής και στιχουργός και
0: okay, όλα.
1: Μουσικός. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Στράτος σαν χαμογελά αν φύγει η δουλειά και όμως οι γυναίκες γυρνούν να δουν τη ματιά με μάτια γαλανά σαν της αυγής στο φως που κλέβουν την καρδιά με ένα γλυκό σκοπό. Γελάει όλος ο δουνιάς, σκορπίζει η χαρά και ο Στράτος τραγουδά. Ζήτω η ομορφιά και αν η αγάπη το χτυπήσει μια φορά δυνατά θα γράψει το πιο όμορφο τραγούδι με καρδιά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, το δεύτερο,
0: ναι.
1: με χαρά λέει.
0: Με χαρά.
1: Το Στράτος θέλω ευχή με γέλιο και με χάρη να βρίσκει κάθε όμορφη ψυχή που την καρδιά του πάρει. Ξανθιές με μάτια γαλανά, σαν ήλιος που προβάλλει, να φέρνουν φως και χαμόγελο σε κάθε ταλκάρι. Και όπου περνά να τραγουδά με κέφι και με χάρη, και ο κόσμος όλος να του πει, μπράβο Στράτο, πάντα παλικάρι.
0: Που ναι, το μη μου πει τίποτα άλλο ο κόσμος, μπράβο Στράτο, σε γράφουμε στο Άρη, κατάλαβες, αυτό φοβάμαι.
1: Πάντα παλικάρι.
0: Ναι. Έγινε ρε Κυρθωμά μου, είσαι πολύ δυνατός, το ξέρουμε αυτό. Αθάνατο να πίνεις. Αθάνατο να πίνεις που κάνει καλό, δεν βλέπεις και πολλά όνειρα. Γιατί είναι στο
1: μυαλό.
0: Ναι, γιατί ο αθάνατος είναι. Εν τω μεταξύ δεν μας έχεις πει ακόμα τι είναι ο αθάνατος. Ακόμα το κρατάς μυστικό.
1: Τι να είναι ο αθάνατος. Ο αθάνατος είναι. Ζει αθάνατο ο άνθρωπος, δεν πεθαίνει.
0: Δεν μιλάω, μιλάω για αυτό που έπινες παλιά, τον αθάνατο.
1: Τι είναι αθάνατος, νομίζει είναι ένα δεντράκι το οποίο βγάζει αυτό και...
0: Ναι, και γίνεται το άλλο, τα κατάλαβα.
1: Και γίνεσαι δυνατός.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, το ξέρω ότι γίνεσαι δυνατός. Ναι, έγινε ρε Κυρθωμά, να μας φέρεις λίγο αθάνατο και εμάς να γίνουμε λίγο δυνατοί.
1: Λοιπόν, θα...
0: Τι έπαθες?
1: Δεν θα τραγουδήσω σήμερα.
0: Μην τραγουδήσεις, όχι.
1: Αλλά έχω ένα όπο Στράτο, ναι. Έχω γράψει ένα για το ψάρμα.
0: Για το ψάρι.
1: Όχι, για το ψάρι. Άκου τι έγραψα. Άλλο. Άκου, περίμενε, μισό λεπτό. Να το βρω γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω.
0: Τώρα θα πάρε μας μετά, ρε Κυρθωμά, τώρα. Είναι που είναι και το ψάρεμα. Να. Τι να σου. Ναι.
1: Να σε πάρω μετά.
0: Ναι, βρες το και πάρε μας μετά.
1: Εντάξει, αν τα λέμε.
0: Άντε, να πας στο καλό. Bye. Γεια σου Τόλι. Κάθε φορά που ακούω λέει Lady Angela μου θυμίζει το πρωινό πρόγραμμα του κανάλι του Αντένα που έπαιζε ο πρωινός καφές. Εμφανιζόταν συχνά η Lady Angela. Καλή συνεχεία. Καλά γενικά η Lady Angela. Για όσους την περιπέζουν και την κοροϊδεύουν. Ούτε στο μικρό δαχτυλάκι.

Άλλος ένας διάολος που έχει να κάνει με κακοποίηση παιδιών και αυτό στο New South Wales. Μια γυναίκα λοιπόν κατηγορείται για φερόμενη κοινοποίηση υλικού κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο. Τι έχετε πάθει με τα παιδιά, αγαπητό κερατό μου? Ένας κάτοχος λοιπόν λογαριασμού με έδρα την κεντρική δυτική Νέα Νότια κατηγορήθηκε για εγκλημάτα τέτοιου τύπου. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της. Συνέλαβε μια 35χρονη γυναίκα, την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα φυσικά. Της απαγγέλθηκαν 4 κατηγορίες για χρήση υπηρεσιών μεταφοράς που κατέστησαν προσιτή την κακοποίηση παιδιών και παρεμπόδιση ή αντίσταση. Λοιπόν, διάλογο, μεταμορφωμένο τα παιδιά τώρα. Είναι δυνατόν αυτούς, τι να τους κάνουμε αυτούς? Πραγματικά τώρα τι να τους κάνουμε αυτούς? Τι είναι άχρηστοι να τους πληρώνουμε και φυλακή να τους βάλουμε? Είναι άχρηστοι, δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε πραγματικά, δηλαδή κάθε μέρα να διαβάζουμε περιστατικά με κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική και τέτοιο, δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά έχει χαθεί κάτι, κάτι έχει χαθεί. Κάτι έχουμε χάσει σαν ανθρώπους, δεν ξέρω. Πω ρε φίλε, πόσα χρόνια. Τι μου θυμίζει αυτό? Σαντορίνη. Άσε τώρα, ωραία χρόνια. Καλημέρα Σοφάκι μου. Καλημέρα σε όλη μέρα Στράτο και εσένα και σε όλο το πρωινό ραδιοφωνικό παράκι μας. Τα τραγούδια σήμερα πόσο πίσω μας φέρνουν, λέει. Άρε χρόνια. Παλιό Ορθόδοξο Πασόκ. Ηλία ρίχτο, να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού Ρυθμός Radio, Apple Store, Play Store. Πολύ εύκολα, πολύ απλά. Κάντε download την εφαρμογή μας και τα κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη γενικά. Γιατί άμα έχετε την εφαρμογή κατεβασμένη στο κινητό σας, θα σας βγει και στο screen του αυτοκινήτου σας. Οπότε με ένα απλό κλικ στην οθόνη σας δεν έχετε κανένα πρόβλημα να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω, παιδιά. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Να τον πάρω τηλέφωνο. Γιατί ανησυχώ, η αλήθεια είναι. Αυτός ήταν τακτικός εδώ πέρα και μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να τουλάχιστον να μας πει, υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Α, εντάξει, καλά είναι. Πάει η δουλειά μας.

Βγήκε και ο Γλέτζος και μας είπε, ο Γλέτζος, και μας εξήγησε, λέει, γιατί είχε πει το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή μας είχε πει ότι τον παίρνει δεν τον παίρνει κανονικά, αλλά τότε εννοώ το ψάρι το παίρνει. Το είπα, λέει, γιατί ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε να πατήσουμε, λέει, την πατριαρχία. Και για να πατήσει την πατριαρχία, δηλαδή, έπρεπε να μας το παίξει ότι είσαι και πισωκίνητος και μπροστοκίνητος και four wheel drive. Για να καταλάβω, δηλαδή. Δεν μας τα λες καλά, Γκλετζέ. Δεν μας τα λες καθόλου καλά. Άκου, λέει, να είπα, λέει, ότι το ψάρι το ψήνω και από τις δύο πλευρές για να πατάξω την πατριαρχία. Το κομάντο.

0: του χωρισμού.
1: Δημητράκης, αξία παντοτινή, έτσι.
0: Και λέω και πονώ. Πού να πάω, δεν έχω που να σταθώ.
1: Κούκλα, λεμόνι. Λεμόνι.
0: Λείπεις εσύ.
1: Λεμόνι, λεμόνι, εκεί γίνεται χαμό.
0: Άδεια για μένα η ζωή.
1: Για τη Σαντορίνη μιλάω, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ η Σοφία, μου λέει για το Q Club. Ναι. Νομίζω το Q ακόμα υπάρχει.
0: Είναι

0: ξανά η ζωή.
1: Εκείνα λέει τα νιάτα και χρόνια, όχι αυτά τώρα που ζουν τώρα τα παιδιά μας. Κοίταξε τώρα, άμα δεν ξέρεις, δεν σου λείπει και δεν μπορεί να καταλάβεις. Οπότε πάλι ευτυχισμένα είναι. Απλά δεν ξέρουν ρε παιδί μου τώρα τα παιδιά. Είναι λογικό αυτό, όταν τα παιδιά μας δεν έχουν ζήσει κάποιες εποχές που ζήσαμε εμείς. Ούτε εμείς ζήσαμε τις εποχές που λέγανε. Εγώ θυμάμαι τότε που λέγανε οι περισσότεροι ότι η καλύτερη δεκαετία που είχε υπήρχε ποτέ ήταν η δεκαετία του 60. Έτσι λέγανε παλιοί που είχαν δει και τη δικιά μας την κατάσταση τότε. Θυμάμαι για τις εποχές αυτές που λένε εμείς τώρα το 90-2080. Οι παλιοί λέγανε ότι η καλύτερη δεκαετία ήταν η δεκαετία του 60. Εμείς δεν τη ζήσαμε, όμως δεν ξέραμε πώς ήταν. Αυτοί πιστεύουν ότι επειδή ξέρανε και αυτή την προηγούμενη και την τότε, λέγανε ότι η δεκαετία του 60 ήταν καλύτερη, λέγανε έτσι κάποιοι. Εμείς λέμε για τη δεκαετία του 80-90. Okay. Τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τη δεκαετία του 80-90 και λένε για τη δικιά τους. Λογικό δεν είναι? Άμα κάτσετε και σκεφτείτε, υπάρχει έτσι μια λογική σε όλο αυτό. Υπάρχει. Αγώγοντας λέει τις ιστορίες μας όμως νοσταλγούν. Πίστεψε με, εντάξει τώρα τους δίνουμε και εμείς τις ιστορίες. Δεν μπορείς να τις καταλάβουν όσο και να τους τις πεις.

Ρε παιδιά, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το ζευγάρι αυτό στην Ελλάδα που βρήκε τραγικό θάνατο. Πραγματικά άδικο, άδικο, πολύ άδικο. Τι έγινε τώρα να σας πω. Προφανώς ένα ζευγαράκι ήταν, ένας 28χρονος δικηγόρος και μια 24χρονη ασκούμενη. Προφανώς είχαν σχέση τα παιδιά. Τι πιο λογικό, τι πιο όμορφο. Λοιπόν, τι κάναν τώρα αυτά τα παιδιά. Πήγανε, ψάχνανε κάπου, ξέρετε, να μπουν να κάνουν, ρε παιδί μου, τα δικά τους. Να κάνουν, να έρθουν έτσι σε επαφή, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Μπήκαν σε ένα κλειστό γκαράζ. Είχαν αναμένοντα κοντίσουν για τη μηχανή του αυτοκίνητου. Γιατί έχει ζέστη, έχει 35-37 βαθμούς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έλα όμως που πέρασαν να θυμιάσει μέσα το air conditioning και τα παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο. Δηλαδή άμα τα δείτε τα παιδιά 28-24 χρονών. Και παιδί έχω έτσι παιδί σε αυτήν την ηλικία. Ρε παιδί μου τώρα σπαράζει η καρδιά σου με τέτοιες ειδήσεις. Φανταστείτε τον πατέρα δηλαδή που βρήκε τους άτυχους νέους. Τι να πούνε αυτοί οι γονείς τώρα.

0: με η ζωή.
1: Και τι να σχολιάσω.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Καλύτερα δεκαετία του 70, καλύτερη του 80. Του 80 καλύτερη του 90, του 90 καλύτερη του 2000. Και πάει λέγοντας, εννοείς μια δεκαετία πίσω πάντα είναι καλύτερη. Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μας τα λένε ότι η δεκαετία του 2020 είναι καλύτερη από την δεκαετία του 2030. Αυτό εννοείς, ναι. Θα το λένε πιστεύω. Άκου τι είπα. Νίκο, μιλάς για τη δεκαετία του 70-80 και τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 2020. Μπορείτε να το αντιλαμβάνεστε. Το αντιλαμβάνεστε για πόσα χρόνια μιλάμε. Καλή και αυτή η τραγουδίστρια. Θα κάνει καριέρα, η αλήθεια είναι. Είναι πολλά υποσχόμενη. Να την έχετε στο μυαλό σας ότι θα είναι καλή αυτή.

σημασία. Καλημέρα στη Βιργινία μας. Γεια σου Βιργινία μου αγαπημένη εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω φίλε ότι κάθε γενιά λέει πως είναι καλύτερη. Και έτσι είναι, γιατί δεν είχαμε σκοτούρες που έχουμε τώρα όταν ήμασταν παιδιά. Σίγουρα. Γεια σου Λάζαρε.

0: Κοιτάξτε τώρα, άμα τις πάρουμε από την αρχή, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να πάω τώρα στο 50, στο 60, γιατί ήταν και μια εποχή η οποία ερχόταν μετά από το Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν μια εποχή ανοικοδόμησης, ήταν γενικά μια μεταπολεμική έτσι ανασυγκρότηση και ραγδαία ανάπτυξη. Πολλοί θα, άμα ρωτήσει κάποιον, θα σου πει τότε γιατί έτσι θα του έχει μείνει, γιατί θεωρείται κορυφαία για αυτούς. Υπήρχε έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια εργασίας από ό,τι έχω διαβάσει, χαμηλότερο κόστος ζωής, λιγότερο άγχος. Κοινωνικά η δεκαετία του 60, από ό,τι λένε, έφερε σημαντικά κινήματα έτσι στα πολιτικά δικαιώματα και. Δεκαετία του 80 που λέει ο Νίκος. Ήταν η επανάσταση της pop κουλτούρας ουσιαστικά η δεκαετία του 80. Πώς το λέγανε. Είχε μια έτσι έντονη κοινωνικοποίηση και ελευθερία, αλήθεια είναι. Εγώ δεν την πρόλαβα, την πρόλαβα δηλαδή. Εντάξει, ήμουν 10-15 χρονών. Τώρα πολλοί τη θεωρούν κορυφαία γιατί η μουσική, ο κινηματογράφος, video games που είχαν βγει, ήταν επαναστατική εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Ήταν μια δεκαετία, λένε, της ανεμελιάς και της αληθινής ανθρώπινης επαφής. Καθώς, μην ξεχνάτε, δεν υπήρχε η ψηφιακή απομόνωση τότε, έτσι. Τώρα τη δεκαετία του 90 θα τη χαρακτήριζα η εποχή, ξέρω εγώ, της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης. Ήρθε το ίντερνετ που άλλαξε την επικοινωνία. Ήταν η τελευταία γενιά που πρόλαβε, ξέρω εγώ, την παιδική ηλικία χωρίς κινητά τηλέφωνα. Μπορεί. Τώρα μετά, άμα αρχίσουμε και λέμε για τις δεκαετίες του 2000 και 2010, από εκεί μπαίνουν στη ζωή πλέον όλων. Σιγά σιγά, ειδικά στα παιδιά, είναι η τεχνολογική έκρηξη που έγινε με τα smartphones, οθόνες και αυτά. Τα social media, το streaming.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ.
0: Κάποιοι λένε ότι η δεκαετία, ξέρω εγώ, από του 10, του 2010, που είναι τα παιδιά μας, ήταν η πιο βολική περίοδος στην ανθρώπινη ιστορία με άμεση πρόσβαση στη γνώση. Αυτό που λέω πολλές φορές. Την παγκόσμια έτσι επικοινωνία και γενικά την ψυχολογία. Η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση στη γνώση μπορεί να λέμε τα παιδιά μας ότι δεν, αλλά έχουν φοβερή γνώση, γιατί είναι πολύ εύκολη, είναι άμεση η πρόσβαση.

0: και σου πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι τώρα. Εγώ τώρα δεκαετία 80 θα σου πω, ξέρω εγώ, γειτονιές με ανοιχτές πόρτες, γεμάτες παιδιά. Και εδώ συνέβαινε αυτό. Μου έχουν πει ότι υπήρχε γειτονιά. Βγαίνουν τα παιδιά, παίζανε έξω. Πηγαίναμε σχολείο με τα πόδια. Σε μπουλούκια, θυμάμαι. Θυμάμαι, κανείς σχεδόν δεν φορούσε μάρκες. Ή θυμάμαι ότι οι άνθρωποι, οι γονείς αποταμίευαν. Τα δώρα τους είχαν διαφορετική αξία. Χαιρόμαστε με απλά πράγματα, χωρίς κακίες, δυστυχία, άγχος. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν οι καινούργιες γενιές. Δηλαδή ήταν όλα ελεύθερα. Ήταν για κάποιους έτσι δύσκολα οικονομικά, αλλά κάποιος δούλευε, τα λεφτά είχαν αξία, ρε παιδί μου. Οι φίλοι, οι παρέες, όλα όμως άλλαξαν. Όλοι χρωστάνε και δεν έχουν φίλους. Ντόρα, γεια σου Ντόρα, εξερευνήτρια.
2: Καλημέρα Στράτο. Γράφει ό,τι θέλει το κομπιούτο τηλέφωνο μου, έγραψα.
1: Να.
2: Ναι, έγραψα καλή ακρόαση και έγραψε άλλα. Εγώ την Κυριακή είχα μια τραγωδία μόνη μου.
1: Να, τι τραγωδία.
2: Βρίσκα από την καρέκλα μου που καθόμουν, γιατί έσκυψα να πάρω το remote control που μου έπεσε. Κάθισα στα γόνατα μου γιατί μου γύρισαν μπρούντα. Έμεινα 5 ώρες στο πάτωμα. Το κάνω γιατί που λένε συνέχεια έχουμε πρόβλημα με τα ασθενοφόρα. Το σπίτι μου δίπλα από το Φούσκρα η χόσπιτα, ούτε 5 λεπτά δεν είναι το ασθενοφόρο. Ήρθε η κόρη μου, ήρθε ο γιος μου από το Μέλτον, από μακριά όλοι ήρθανε και δεν μπορούσα να σηκωθώ, ήμουνα σαν ένα σώμα πεθαμένο. Και περίμενα να έρθουν σε 5 ώρες και στο τέλος ήρθανε. Από τις 1 ήρθανε στις 5-6 το απόγευμα, το βράδυ.
1: Μεγάλο πρόβλημα, δεν στην αφορά αλήθεια.
2: Ναι. Μια ωραία κυρία, 2 γυναίκες ήρθανε.
1: Μετά από πόση ώρα ήρθανε, αργήσανε πολύ, ε.
2: Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι έχει δίκιο αυτός που λέει πεθαίνουν με καρδία και δεν προλαβαίνουν να πάνε. Τυχώς δηλαδή δεν είχα καρδία. Αλλά από την αγωνία μου και από το στρες μου τα έκανα όλα θάλασσα και η κόρη μου μάζευε, να μην τα λέω τι, με συγχωρείς.
1: Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, ναι. Και γύριζα με την κλειά μου και πήγα στο χαλί που έχω στο δωμάτιό μου και έκατσα εκεί και περίμενα. Σε 5 ώρες ήρθανε. Κανένας δεν μπορούσε να με σηκώσει. Όχι γιατί έχω πολλά κιλά, γιατί ο γιος μου λέει 100 κιλά σηκώνει κάθε μέρα τα πλάστα που βάζει στο φορτηγό του και τα κάνει delivery. Ναι, τέλος πάντων τα κιλά μου δεν ήταν αυτό. Απλώς είναι ότι το σώμα, άμα δεν θέλει να σηκωθεί, είναι σαν πεθαμένο και γίνεται πολύ βαρύ, να το πω έτσι.
1: Τελικά είσαι καλά τώρα, εσύ αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Έμεινε τα γόνατα μου γιατί γονάτισα για να σηκωθώ, να με βοηθήσουν και τα γόνατα μου με πονάνε πιο πολύ τώρα. Και κάθομαι και φοβάμαι και παθαίνω πανικούς να μην ξαναπέσω. Αυτό θέλω να πω, οι 2 κοπέλες που ήρθανε καθίσανε άλλη 1/2 ώρα έξτρα γιατί είχε ανεβεί πολύ η πίεση μου και νομίσανε θα πάθαινα και καρδία. Από την αγωνία, από το φόβο, από τα panic attack, η πίεση μου ανέβηκε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πω και είναι κρίμα η Βικτόρια να μην μπορεί να έχει 3 λεπτά για το ασθενοφόρο από το Φούσκα Χόσπιτα από το σπίτι μου. 3 λεπτά και έκανε 5-6 ώρες να έρθει.
1: Άσχημα αυτό.
2: Αυτό ήθελα να πω και όσοι με ακούνε και αυτοί που είναι με τα ασθενοφόρα τους ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το είπαν οι κοπέλες, δεν φταίνε. Ειδικά την Κυριακή λέει είχαν πολλούς μεθυσμένους, ήταν Κυριακή που έπεσα, πολλούς με τα ναρκωτικά, πολλούς καυγάδες domestic violence.
1: Τι να πω ρε δώρα μου, περαστικά, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ Στράτο, αλλά γι' αυτό δεν προλαβαίνουνε. Δεν τις κατηγορώ τις κοπέλες, κάναν ό,τι μπορούσαν να με συνεφέρουνε. Τώρα έχω μείνει με φοβίες. Φοβάμαι από εκεί, φοβάμαι από εδώ και αν έκανα και λίγο περπάτημα δηλαδή με το φράι μου, τώρα που άμα είμαι μόνη μου δεν σηκώνομαι καθόλου, να το πω έτσι. Ευχαριστώ Στράτο που με ακούσατε, και αλλά είναι να πάρουν παράδειγμα μερικοί ηλικιωμένοι να προσέχουν, γιατί έχει πρόβλημα η Βικτόρια με τα ασθενοφόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, περαστικά και να προσέχεις.
2: Ναι, ευχαριστώ Στράτο. Τώρα θα προσέχω πιο πολύ, γιατί έχει 2 χρόνια που ξαναπεθά και ήρθε ο γιος μου και με σήκωσε. Όμως αυτή τη φορά, επειδή τα γόνατα μου είχαν πέσει και γονάτισα και τα πονάω, τα αθρητικά γίνα χειρότερα και με την ηλικία, δεν μπορούσε να με σηκώσει κανένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, okay. Καλημέρα, καλημέρα. Πρόεδρε, περαστικά, καλημέρα περαστικά, τι να σου πω.
2: Ευχαριστώ και όλοι να προσέχουν οι ηλικιωμένοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Δώρα μου, γεια σου. Γεια σου,
2: γεια σου Στράτο, γεια.
1: Γεια σου. Δύσκολα αυτά.

Λοιπόν, η τιμή των καυσίμων αναμένεται να σταθεροποιηθεί ξανά μετά από την παγκόσμια έτσι, απειλή καθημερινά που έχουμε με αυτό που έχουμε μπλέξει. Οι τιμές έφτασαν σε μηνιαίο υψηλό εχθές μετά από αυτά που είπε ο Τραμπ και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υπήρχε μια βεβαιότητα, εξακολουθεί να υπάρχει, το τι θα γίνει με τον πόλεμο γενικό. Παραμένει σαφές αυτό. Πάντως το μέτρο, να σας πω, εξοικονόμησης χρημάτων για τους οδηγούς έχει ήδη κοστίσει στον προϋπολογισμό 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι λίγα.

Έχουμε τους εκπαιδευτικούς εδώ στη Βικτόρια, τους καθηγητές και τους δασκάλους που δουλεύουν στα δημόσια σχολεία. Θα αποχωρήσουν από τη δουλειά τους για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την πολιτιακή κυβέρνηση για μια νέα μισθολογική συμφωνία. Εκατοντάδες λοιπόν, οι οποίοι συνδέονται με την εκπαιδευτική ένωση, το AEU στη Βικτόρια, ψήφισαν υπέρ της απεργίας την επόμενη Πέμπτη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 24 ώρες. Οι εκπαιδευτικοί στην πολιτεία έχουν ήδη κατέβει σε απεργία μια φορά φέτος, αποχωρώντας από τη δουλειά τους, αφού η κυβέρνηση της πολιτείας δεν κατάφερε να προσφέρει αύξηση 35% σε διάστημα 4 ετών όπως είχε ζητηθεί. Νομίζω είναι μια γενναία αύξηση αν θα γινότανε. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν μου αρέσει ο Βελής.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε σε διαλυματάκι, το οποίο δεν πήγαμε. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι λοιπόν σύντομο, να κάνω κι εγώ έτσι μια ψηλό φουμίτσα και γυρνάμε για περισσότερα. Μη φύγετε.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασαν οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
2: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
10: Γεια σας.
9: Τι καλό τρώτε?
10: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γεζογραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
11: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
12: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
13: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αχ, αρκετά.
13: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
14: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
15: Έχασες κάποιο interview?
14: Κανένα πρόβλημα.
15: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση.
2: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Γκρέτζιο Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Γκρέτζιο.
4: Επανήλθαμε 29 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
4: Ποιος είναι παρακαλώ?
5: Ο κύριος Γιώργος.
4: Ω, μεσχέ Τζότζ, πολύχρονος.
5: Thank you, mate. Το μάθες, αγλήγορα.
4: Αφού μου τα βγάζει ο Ρουφιάνος εδώ στο Facebook, όλα μπαμ μπαμ.
5: Thank you, Στράτο, και thank you στο ακροατήριο που με έχει πάρει τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
4: 55, 53, πόσο?
5: 56, όχι, 60, sorry, 60.
4: Να τα κατοστήσεις, να τα κατοστήσεις. Αυτό το plus δεν το καταλαβαίνω, το plus.
5: Plus.
4: Άλλος Άρης από εδώ.
5: Ποιος?
4: Ο Σαρής τα κάνει αυτά τώρα, σε κόλλησε.
5: Α, πού είναι ο κύριος Σαρής?
4: Ε?
5: Μας ακούει?
4: Μας ακούει, πώς δεν μας ακούει αυτός, αφήνει όλα τα ακούει. Είναι σαν το Predator, πώς λέγεται, τις υποκλοπές που κάνανε. Όλα τα ακούει.
5: Καλημέρα κύριε Σαρή, και ευχαριστώ για το πρώτο μήνυμα.
4: Ναι, σου στείλε.
5: Ναι, το πρώτο μήνυμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ πότε θα φύγεις στην Ελλάδα, κύριε Στράτο?
4: 27th of July.
5: Α, και θα γυρίσεις?
4: September.
5: Oh, τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Και έχει ζέστες πιστεύω εκεί, ε?
4: Έχει, 38.
5: Ναι, ήταν να πάω κι εγώ, αλλά λίγο φοβήθηκα αυτό το χρόνο.
4: Γιατί?
5: Εκεί πέρα τι γίνεται με το...
4: Τέλα μωρέ, εντάξει, άμα είναι να πάμε από πύραυλο τώρα του Τραμπ, θα λένε τον σκότωσε ο Τραμπ, ξέρω. Άστε μας τώρα είναι...
5: Έχω ένα πιλότο που βγαίνουμε για καφέ,
4: ναι,
5: πάνω, και μου λέει, είναι εντάξει Γιώργο, λέει μια τουφεκιά, είναι, λέει, ούτε θα καταλάβεις τίποτα.
4: Ναι, αυτό, ό,τι καταλάβεις.
5: Τι να κάνεις, είναι ένα καλό πρόγραμμα, καλό συνέχεια.
4: Να είσαι καλά, πολύχρονος παλικάρι μου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλοι που με έχετε.
4: Bye, να τα χιλιάσω. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Στο Μαρκουά δεν έστειλα. Καλημέρα στο Μαρκουά.
6: Μη μου δίνεις, μη μου δίνεις.
7: Ρε παρατράγουδο, μας και δεν μας λες καλημέρα.
4: Τι λέει αυτό? Έχετε καταλάβει ότι έχω αναφερθεί στο Σαρή εδώ πέρα 4 φορές από την ώρα που έχω ξεκινήσει την εκπομπή? Για να καταλάβετε τι ο άνθρωπος, πόσο παραπληροφόρηση είναι.

Μου το έστειλε, ρε Βασίλη, γιατί έχω κολλήσει τώρα λίγο να πούμε. Έχουν πάρα πολλά τα μηδέν. Για πες μου που το έστειλε, για να το δω.

0: Α, ναι, το είδα. Καλημέρα, Ταθάρα.
1: Τι κάνεις, ρε φίλε?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, ρε, καλά. Άκουσα, έφαγες γκολ πρωί-πρωί, ε.
0: Ναι.
1: Ήταν, σε πιάσε στον ύπνο.
0: Κανονικά.
1: Η άμυνα κοιμήθηκε. Ούτε εγώ το περίμενα, δηλαδή. Θα το τρώγα και εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Με έπιασε, αποετοίμαστο.
1: Μάλλον όχι τώρα. Στο τέλος του αγώνα.
0: Ναι, ναι. Τι έγινε?
1: Καλά, εσύ. Τι ήθελα να σου πω για το θέμα που συζήταγες και χθες και σήμερα για, για τις εποχές, ποιες είναι καλές.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρά υποκειμενικό.
0: Είναι.
1: Γιατί φαντάσου τώρα, πάρε τώρα το γιο σου και γύρω να το πεις στο 70. Το πρώτο που θα σου πει, ίντερνετ δεν έχουμε, πού είναι το κινητό?
0: Ναι, σαν να μας, σαν να μας γυρνάγανε εμάς, ξέρω εγώ, στο 1900 που ήταν με κεριά. Αλλά λέγαμε, τι έγινε, παιδιά, δεν έχουμε φως, καταλάβε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, αυτό. Εντάξει, για μας, οι καλύτερες εποχές ήταν αυτές που ήμασταν παιδιά. Για τα παιδιά σήμερα οι καλύτερες εποχές είναι, θα είναι αργότερα αυτές που ήταν αυτά παιδιά.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς παιδιά εγώ, ναι. Έτσι είναι.
1: Ναι, δεν, μπορεί, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνουμε, ας πούμε, τη σημερινή εποχή των παιδιών με το πώς ζήσαμε εμείς τότε.
0: Όχι, απλά εμείς μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί έχουμε διανύσει αυτή τη δεκαετία. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη δεκαετία του 50 και του 60. Ξέρω εγώ το 60, δεν ξέρω τώρα. Ούτε συλλογικά την πρόλαβα στη δεκαετία του 60. Έτσι.
1: Το 61 γεννήθηκα εγώ.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν την πρόλαβε όμω. Ήσουν μικρό. Εντάξει, κάτι θα θυμάσαι, αλλά δεν την έζησε δηλαδή να τη γλεντήσει, να τη ευχαριστηθεί. Που ήταν πιο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή που έλεγε ο πατέρα μου δεκαετία του 60. Ξέρω εγώ, ήταν. Αλλά η δεκαετία του 60 που έλεγε ο πατέρα μου ήταν στα χρόνια που λέγαμε εμεί, ξέρω εγώ, για το 80-90. Καταλαβέ. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα επαγγελματικά χρόνια τέλο πάντων, ή όταν κάνει τη δικιά σου πορεία, ρε παιδί μου.
0: Ή όταν ξεκινά, ή τα ανέμελα, ρε παιδί μου, όταν δεν έχει τι σκοτούρε, το άγχο, διασκεδάζει. Είναι εντάξει, σίγουρα σου μένουν αυτά τα χρόνια. Μετά.
1: Ναι,
0: μετά
1: δεν μπορεί τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί. Α πούμε, όταν και στην κόρη μου ακόμα, ας πούμε, που η κόρη μου γεννήθηκε το 82. Όταν, ας πούμε, μεγάλωσε λίγο και τη έλεγα τη δικιά μου την εποχή, ότι ρε παιδί μου, κοιμόμαστε με τι πόρτε ανοιχτέ.
0: Ναι.
1: Στην αυλή. Εγώ ειδικά εκεί πέρα που γεννήθηκα και μεγάλωσα ήταν τα τελευταία σπίτια στους πρόποδες του Φιλοπάπου, δηλαδή βουνό ουσιαστικά, έτσι, στα Πετράλωνα. Λοιπόν, και κοιμόνασταν έξω, ρε παιδί μου. Έξω. Καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να το διανοηθούν τα παιδιά. Λέει, καλά πλάκα μου κάνεις.
0: Ναι, δεν πάει και να διανοηθούν ότι κοιμόμασταν στις ταράτσες και στις αυλές να πούμε και ξημερώνε και.
1: Όμως.
0: Ήμασταν έξω. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μπορούν να το, όχι, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι. Εγώ θυμάμαι, ωραία, δηλαδή, γινόταν μια ληστεία σε ένα περίπτερο, ξέρω, και γινόταν ένα μέγα θέμα.
1: Ναι, ρε, καλά. Ένα συμβάν γινόταν. Ένα τσακωμό πιανόταν στα χέρια και μαζευόταν όλη η γειτονιά, θυμάμαι. Να, και γινόταν βούκινο, α πούμε, ξέρεις, μόνο που δεν είχε πει στις εφημερίδες. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια και εμείς τα ζήσαμε, τα περάσαμε και τώρα αναπολώντας. Λέμε ήταν τα καλύτερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρασαμε και μία πορεία με σκαμπύλια και τα τελευταία σκαμπύλια που φάγαμε για να
0: φύγουμε. Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα το πώς προσδιορίζουμε τα καλά τα χρόνια, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Είναι το θέμα των ευθυνών. Ότι δεν είχαμε οικογένεια. Όχι ότι μετανιώσαμε φυσικά. Ότι δεν είχαμε ευθύνη στο κεφάλι. Ότι η επαγγελματική μας έτσι σταδιοδρομία μόλις ξεκίναγε για κάποιους. Ήταν αλλιώς, παιδί μου. Δεν είχαμε δηλαδή όλα αυτά τον υπερκαταναλωτισμό να μας πιέζει, να υπάρχουν επιστοτικές κάρτες, δάνεια. Τώρα πλέον έχουμε βάλει στη ζωή μας ένα κάρο πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε τότε. Δεν τα είχαμε τότε. Είχαμε κάνα τσιγάρο να παίρναμε να καπνίζαμε. Μέχρι εκεί δηλαδή δεν είχαμε έξοδα όπως έχουμε τώρα. Είχαμε, ξέρω εγώ, συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα δεν ξέρεις από πού ξεκινάς και πού τελειώνει να είμαι. Είτε είναι ρεύμα, είτε είναι γκάζι. Είτε είναι ίντερνετ, είτε είναι συνδρομές στο Netflix, είτε είναι κινητά τηλέφωνα, δηλαδή είτε είναι δάνεια σε τράπεζες. Λίγο έχουμε χαθεί, ενώ τότε δεν υπήρχαν αυτά σε τέτοιο μεγάλο βαθμό.
1: Ακριβώς. Και κοίταξε να δεις, αρχίζουμε και κάνουμε συγκρίσεις εποχών για ένα και μοναδικό λόγο. Για το, όπως είπες, για τα ζόρια που τραβάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για το τι ζόρια είχαμε τότε. Τότε όμως το κάρο το έσερνε άλλος. Να. Τώρα το κάρο το σέρνουμε εμείς.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό εσύ. Γι' αυτό, μα αυτό είναι αυτό. Δηλαδή τότε δεν είχες αυτά όλα να επομιστείς επάνω στις πλάτες σου, παιδιά, εγγόνια. Και αυτά ακριβώς. Ήταν άλλος υπεύθυνος για σένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ό,τι μας έλειπε τότε, ας πούμε, ήμασταν κατά κάποιο τρόπο και συμβιβασμένοι. Γιατί έλειπε και στον διπλανό μας, ρε παιδί μου. Δεν έλειπε μόνο σε μένα.
0: Δεν ξέραμε όμως τι μας έλειπε. Κατάλαβες και ήμασταν ευτυχισμένοι. Δηλαδή δεν τα ξέραμε ακριβώς. Τα μετά που θα ερχόντουσαν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Και αν πραγματικά θέλαμε κάτι πολύ, με οποιοδήποτε τρόπο εδώ τους αλανιάρδες ήμασταν, το βρίσκαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά γενικά ήταν όμως, ήμασταν όλοι σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα, και τελευταία θα μιλήσω για την Ελλάδα, ας πούμε, ότι έβλεπες, ας πούμε, όλα τα παιδιά φοράγανε μάρκες από παπούτσια, από ρούχα και ήταν ένα θέμα στάτους για όλα τα παιδιά. Υπήρχαν όμως και παιδιά που δεν αντέχαν οι γονείς να τους πάρουν, ρε παιδί μου, μάρκες.
0: Πότε μιλάς τώρα, πότε, παλιά λες τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω 90.
0: Ναι, το 90, κοίταξε κάτι. Εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, κοίταξε το 90. Τώρα, επειδή πατάμε σε δύο βάρκες, μας ακούνε κάποιοι που έχουν ζήσει την δεκαετία του 90 εδώ και κάποιοι που έχουν ζήσει την δεκαετία του 90 εκεί. Δυστυχώς αυτή
1: είπα
0: είναι.
1: Είπα για Ελλάδα.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, ότι υπήρχαν πολλές βιοτεχνίες που μπορούσε να ψωνίσει ωραία ρούχα ελληνικά. Τώρα, αν κάποιος φόραγε κάποια εισαγωγή, κάνα 501, ξέρω εγώ, που ερχόταν από Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν εισαγωγή και αυτά, κάνα Levi's και αυτά, έκανε τη διαφορά. Αλλά
1: ναι.
0: Δεν έτρεχε και τίποτα. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ναι. Και τη διαφήμιση με το λαλάκι τον εισαγόμενο.
1: Ναι, ρε, εντάξει, ναι. Πώς το λέω, Παπαναστασίου.
0: Ναι, ρε, Παπαναστασίου.
1: Μπράβο. Ναι, βέβαια το θυμάμαι. Ναι, εντάξει, είχε γίνει μια από τις μεγαλύτερες διαφημίσεις, ας πούμε, που είχαν στάτους, κρατήσανε πολλά χρόνια.
0: Ναι, και καλά, τα εισαγόμενα μην τα προτιμάτε, ρε παιδί μου, διαλέγετε τα ελληνικά, καταλαβες.
1: Ναι. Κοίταξε, ναι, σου λέω, εμείς στράτο ήμασταν τυχεροί που μεγαλώσαμε σε μια εποχή που δεν είχε πολλές ανάγκες, ρε παιδί μου, πώς το λένε, πραγμάτων, υλικές. Έτσι.
0: Δεν είχε, όχι.
1: Τη βγάζαμε όπως να είναι. Ένα τόπι να είχαμε,
0: αυτό.
1: Μια μπάλα να κοτσάμε και δεν φέραμε τίποτα άλλο. Ας πούμε και εξπόλυτο εγώ πήγαινα.
0: Ρε Τάσο, θυμάμαι τώρα στο σχολείο, ξέρω εγώ. Εντάξει, εσείς λίγο μεγαλύτερο μέρα, αλλά θυμάμαι στο σχολείο, ξέρω δεν είχαμε μπάλα. Γιατί και δεν μας άφηναν. Και ποιος είχε, όποιος έφερε και μπάλα στη ζούλα, κάνα μπαλάκι και αυτά, νομίζαμε ότι ήταν τάγκο αντίτα, ξέρω εγώ. Και λέγαμε, χαμό, ξέρω εγώ. Θυμάμαι γεμίζαμε τα μπουκαλάκια αυτά που πίναμε, που ήταν, ξέρεις, συνάλκο, τι ήταν, δεν θυμάμαι τότε. Με χαρτί
1: ναι.
0: Και κάναμε μπάλα δηλαδή. Και γινόταν, περιμέναμε το διάλειμμα να. Δηλαδή, πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν με ένα μπουκαλάκι που το γεμίζαμε χαρτί και παίζαμε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, πίσω από τις τουαλέτες. Ήταν διαφορετικό το συνέστημα. Τώρα, τι άπεις το παιδί, γέμισε μπουκαλάκι να παίξεις μπάλα, θα σου πούνε φύγε από εδώ.
1: Όχι. Εγώ πήγαινα πιτσιρικά επειδή στο λόγο του Φιλοπάπου είχε και ένα γήπεδο εκεί στο πρώην Βασιλικό Θέατρο, το λεγόμενο από τα Ερήπια που ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και υπήρχε μια λάνα, ρε παιδί μου, όπου ερχόταν ο αθλητικός όμιλος Πετραλών, ο ΑΟ Πετραλών, τα Πετραλών, ας πούμε, η ομάδα και έκανε τις προπονήσεις. Και τι έκανα. Επειδή βαράγανε σουτ, να πούμε, και άτσαλα, πήγαινε είτε προς το δάσος, είτε προς την αντίθετη πλευρά η μπάλα, που ήταν τα χαλάσματα του θεάτρου. Και πήγαν και την έστεινα εκεί, να έρθει η μπάλα, να την πάρω και να τρέξω γρήγορα να φύγω, για να έχουμε μπάλα στη γειτονιά να παίζουμε. Δηλαδή, εντάξει. Καταλάβες.
0: Έτσι. Και δεν μιλάμε τώρα, μα όταν ήρθαν και οι μπάλες, δεν μιλάμε καμιά μπάλα να πήγαινε στο σπίτι του γείτονα.
1: Όχι, ρε.
0: Εκεί να δεις.
1: Όχι.
0: Σας παρακαλώ, δώστε μας την μπάλα. Όχι, ρε Κολόπ, δεν λέγε, δεν θα στη δίνω, μα έχετε τρελάνει να πούμε. Ρε, δώστε την μπάλα, θα φωνάξω τον πατέρα μου.
1: Ναι, ναι, πηδάγαμε από τις μάντρες, πηγαίναμε, του ανοίγαμε τη βρύση μπροστά και έτρεχε στην προθυμία αυλή να πούμε το νερό για να πηδήξουμε από
0: την μάντρα. Υπήρχαν οι γειτονιές, τώρα δεν υπάρχουν γειτονιές για τα παιδιά. Οι γειτονιές είναι το διαδίκτυο των παιδιών. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η κοινωνικοποίηση που υπήρχε τότε που μαζευόμασταν, ξέρω εγώ, και μου λέγε ο πατέρας μου, όταν να είσαι σε απόσταση σφυρίγματος. Γιατί άμα σφυρίξω και δεν έρθεις, θα υπάρχει προβλέμο.
1: Εμένα μάθησα απ' έξω. Μόλις νυχτώνει πρέπει να είσαι σπίτι. Και είχε καλοκαίρι τώρα και 9.30 ώρα, ρε παιδί μου, ήταν ακόμα μέρα.
0: Ναι.
1: Και πήγε 10 παρά και νύχτωσε το ρημάδι. Εγώ με το παιχνίδι.
0: Και ήταν για κάποιοι, ξέρεις, που είχαν λίγο οι γονείς, ήταν πιο ελαστικοί και ζήλευες. Λες, γιατί τον αφήνουν αυτό και εγώ δεν μπορώ να είμαι έξω, πατέρα, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Και πάω σπίτι, άντε μπες με την πόρτα κλειδωμένη μέσα. Ναι, να χτυπάω, όχι ρε, που στη έξω θα κάτσεις. Κοιμήσου έξω, έξω δεν ήθελε να μείνεις, κάτσε έξω τώρα.
0: Ναι, πιο αυστηρή γονείς.
1: Ήμουνα 8, 9 χρονών, 10.
0: Πιο αυστηρή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς δεν ήμασταν τόσο αυστηροί στα παιδιά μου.
1: Όχι, εσύ. Κοίταξε να δεις και την άλλη κουβέντα που έκανες προχθές, ας πούμε, για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και αυτά και τι κάνουν. Είναι και το άλλο. Εγώ θυμάμαι από παλιά, ας πούμε, ο πατέρας δούλευε. Η μάνα ήταν στο σπίτι. Ο πατέρας ήταν ο λεγόμενος επισκέπτης. Ο άντρας ήταν ο επισκέπτης του σπιτιού. Η μάνα ήταν το σπίτι. Η μάνα ήταν
0: ναι.
1: Αυτή μεγάλωνε και τα παιδιά.
0: Η μάνα και... ήταν και άμα έχει καμιά δουλειά, άφηνε υπηρεσία τη γιαγιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ενώ τώρα οι ανάγκες οι σύγχρονες έχουν κάνει όλες τις γυναίκες να δουλεύουν. Πέρα από το φεμινισμό και αυτά τα κουραφέξαλα, πρέπει να δουλεύουν οι γυναίκες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μερικές φορές μιλάμε και εκφραζόμαστε με τα δεδομένα που ζήσαμε του τότε στην Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα και εδώ άνθρωποι οι οποίοι έτσι έχουν μεγαλώσει εδώ. Δηλαδή, εδώ πιστεύω, δεν ξέρω αν τα παιδιά μεγάλωσαν τόσο πολύ με τις μανάδες ή με τις γιαγιάδες. Δηλαδή βλέπω εδώ και στην Ελλάδα μεγαλώνουν τα παιδιά με τις γιαγιάδες, δεν το συζητάω. Αλλά εδώ λόγω της μετανάστευσης, της δουλειάς και όλο αυτό το έργο που υπήρχε, πολλά παιδιά δηλαδή, από άμα το ρωτήσεις, καλά ξέρω εγώ πώς μιλάς ελληνικά, δεν θα σου πούνε η μαμά ο μπαμπάς, θα σου πούνε η γιαγιά. Μου έμαθα.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου μάθε αυτό, η γιαγιά μου μάθε το άλλο.
1: Μπράβο, και κάποια παιδιά που δεν είχαν γιαγιάδες και παππούδες εδώ, είχαν έρθει με τους γονείς ρε παιδί μόνο, το μεγαλύτερο μεγάλο είναι τα μικρότερα.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι, αλήθεια αυτό. Έτσι είναι, αλήθεια αυτό.
1: Ξέρω από τη γυναίκα μου, ας πούμε, μεγάλωνε τα αδέρφια της.
0: Να σου πω, εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα σου πω από τα παιδιά μου. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ και αναγκάστηκα να δουλέψω, να δουλέψει και η γυναίκα μου, γιατί έπρεπε να πατήσουμε, να βρούμε τα ίσια μας και να δούμε πώς θα πορευθούμε σε μια καινούργια χώρα, σε μια καινούργια ζωή. Γενικά όλα καινούργια. Τα παιδιά μου ήταν μικρά. Εδώ δεν υπήρχαν παππούδες, γιαγιάδες για να μπορέσω εγώ να τα αφήσω και να τα προσέξει κάποιος. Και θυμάμαι τα παιδιά μου από 12, 13, 14 χρονών μένανε σπίτι μόνα τους, μαγειρεύανε, κάνα μακαρόνι να φάνε. Δηλαδή μάθανε αναγκαστικά, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό. Που μένανε μόνα τους. Μπορεί να ήταν και κακό άμα τα ακούσει κάποιος.

0: Σωστό.
1: Τα σκεπάζουν εύκολα.
0: Δηλαδή τώρα να σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Ο ένας είναι 22 χρονών, ο άλλος είναι 20.
1: Να συζήσουνε.
0: Και φεύγω για διακοπές. Ωραία. Το μυαλό μου είναι σε αυτούς που είναι άντρες τώρα. Μου λένε όλοι, ξέρω εγώ, ρε Πασκαλά, ρε, θα τα βρουν την άκρη. Δουλεύουν, θα. Λέω, ναι, οκ, ρε παιδιά, δικό μου το πρόβλημα. Δεν είναι δικό σας, ούτε δικό τους. Δικό μου είναι ακριβώς, το πρόβλημα. Από εγώ πρέπει να το δουλέψω λίγο. Κατάλαβε.
1: Ακριβώς. Και κοίταξε, και 80 να πας.
0: Ναι, ναι. Έτσι,
1: αν να πούμε το 50, πάλι το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι όπως
1: τα παιδιά είναι παιδιά. Ναι, ρε, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Αυτό σημαίνει οικογένεια, ρε Στράτο.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει.
1: Άντε, είναι ώρα για τσιγάρο, να πάω να κάνεις.
0: Ναι, ναι, σε 5 λεπτά. Να σε καλά τα σούλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και εσύ δεσαι, να σε καλά, καλή, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Έλα, γεια.
0: Υπήρχε εργοστάσιο, λέει, 501 στην Καλαμάτα. Το θυμάμαι, Ευαγγελή. Και μετά ήρθαν οι μέλησες, λέει. Νέφος, άπλετο, πάνω από την Αθήνα, δαχτύλιος, μονά ζυγά. Πήξαμε στο τσιμέντο. Κοίτα, στο τσιμέντο. Ήταν πάντα τσιμέντο πολύ, ειδικά η Αθήνα.

0: Όλα αλλάζουν, η αλήθεια είναι. Η δομή, ξέρω εγώ, και η λειτουργία της οικογένειας αλλάζουν με αναδεκαετία. Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μετάβαση δηλαδή αναδεκαετία σε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή τη δεκαετία του 50 με το 60 υπήρχε η παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια, ρε παιδί μου. Πολλά παιδιά, συχνά με παππούδες και γιαγιάδες στο ίδιο σπίτι, μεγάλη οικογένεια. Αυστηρός έτσι πατριαρχικός διαχωρισμός, ο πατέρας ο αρχηγός και ο μοναδικός εργαζόμενος. Η μητέρα είχε αποκλειστικά το ρόλο της νοικοκυράς και της ανατροπής των παιδιών. Ο δεσμός του γάμου ιερός και αδιάλυτος. Οι γάμοι συχνά να πούμε ότι γινόντουσαν μέσω προξενιών, έτσι, ή με βάση την κοινωνική ή οικονομική σκοπιμότητα. Γι' αυτό υπήρχε και ο θεσμός της πρίκας τότε. Μετά το 70 υπήρχε μια μεταβατική περίοδος. Δηλαδή υπήρχε ο πυρήνας της οικογένειας όπως τον ξέρουμε τώρα. Δηλαδή γονείς και παιδιά μόνο. Δεν υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες στο ίδιο σπίτι. Έτσι. Αλλάξαν και λίγο οι ρόλοι, ψιλοερχόταν σιγά σιγά σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Αρχίζαν και αλλάζαν οι ρόλοι. Μετά έρθει το 90, μειωθήκαν οι γεννήσεις των παιδιών. Ένα με δύο παιδιά ανά οικογένεια, ενώ παλιά γεννούσαν περισσότερα. Αυξήθηκαν τα διαζύγια μετά το 90. Είδαμε πολλές έτσι οικογένειες μονογονεϊκές, αλλάξαν τα πράγματα.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα βραδιά.
0: Οι ρόλοι ήταν και των δύο γονέων επαγγελματικά οι ίδιοι σχεδόν. Η ανατροφή των παιδιών έγινε πιο δημοκρατική. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η χούντα, ξέρω εγώ.

που υπήρχε το 50 του 60 από τον πατέρα. Ο γάμος δηλαδή θεωρήθηκε πιο πολύ συμβίωση, όχι όπως το ξέραμε εμείς στο μυαλό μας. Γι' αυτό εμφανίστηκε τα σύμφωνα συμβίωσης και η έννοια της συμβίωσης πριν το γάμο έγινε αποδεκτή. Τώρα από εκεί πέρα, μόλις μπήκαμε στις δεκαετίες του 2000-2010-2020, ήρθε η εποχή της ψηφιακής οικογένειας. Πολύ πολιτισμικό κομμάτι δημιουργήθηκε. Γονείς και παιδιά από προηγούμενους γάμους, οι ρόλοι αλλάξανε, ήρθε η απόλυτη ισότητα, καταμερισμός στις δουλειές του σπιτιού, ξέρω εγώ, εξισορρόπηση επαγγελματικής με προσωπικής ζωής, η τεχνολογία επηρέασε πάρα πολύ.

Επηρέασε η νόητη τεχνολογία έντονα την επικοινωνία και εντός της οικίας. Ήρθε ο γάμος με τον ομόφυλο ζευγαριών σε πολλές χώρες. Είχαμε νέα οικογενειακά μοντέλα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε φυσικά. Ό,τι και να έρχεται, ότι είναι πάντα καλοδεχούμενο. Τώρα μετά το 2020, μέχρι τώρα, εκεί είναι που αλλάξαν τα τελευταία, δηλαδή 6-7 χρόνια, αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Είδαμε δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι ποικιλομορφία, εμφάνιση των οικοκυριών ενός ατόμου, οικογενειών χωρίς παιδιά. Δηλαδή διπλό income χωρίς παιδιά. Είδαμε εναλλακτικές μεθόδους γονεϊκότητας, εξωσωματικές, παρέντες μητέρες, υιοθεσίες. Οι ρόλοι, έτσι, ο καθένας αναλαμβάνει ρόλους βάσει των προσωπικών του ικανοτήτων και των αναγκών του σπιτιού, ανεξαρτήτως φύλου. Αλλάξαν τα πράγματα.

Εγώ λέω τώρα, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με αυτό, αλλά κάπως έτσι τα αντιλαμβάνομαι, έτσι. Καλημέρα στην όλη. Εγώ πάντως, εκτός από τους γονείς μας που ήρθαν το 50 με το 60, βγάζω επίσης το καπέλο στα άτομα όπως και σε εσένα που ήρθατε σε μια άγνωστη χώρα με τις οικογένειές σας. Λέει ήρωες. Κοίτα, πολλά κοινά με τις γονείς σου, Όλγα μου, που ήρθαν το 50 με το 60.

0: Για να μην το πάμε τώρα αλλού αυτό, έτσι, γιατί τώρα μου δίνεις και πάσεις για άλλα πράγματα. Ναι, ήρθαμε, δυσκολευτήκαμε, πατήσαμε, δημιουργήσαμε. Υπήρχαν κάποιοι που δεν βοηθούσαν, αλλά υπήρχαν και κάποιοι, και έχω τέτοια παραδείγματα που τους έχω δικούς μου ανθρώπους ακόμα και τώρα που μιλάμε, δηλαδή δεν τους έχω ξεχάσει ποτέ, οι οποίοι σου άνοιξαν πόρτες, είτε ήταν επαγγελματικές, είτε ήταν πόρτες του σπιτιού τους και σε βοηθήσανε. Πάντα υπάρχουν οι μεν και οι δεν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο μου.
0: Βρε καλό στην κούκλα μα.
1: Σ' ακούω και γελάω, Στράτο. Αυτά που λες, χαίρομαι, να είσαι καλά, αγόρι μου. Πήρα να σου πω να έχει καλό ταξίδι ο Τζίμις, έφυγε τώρα.
0: Σήμερα έφυγε, πάντα με το καλό το παλικάρι σου να...
1: Τώρα έφυγε.
0: Μπράβο, μπράβο, τέλεια.
1: Τι να κάνουμε, Στράτο.
0: Τι να κάνει, θα πάει τώρα, θα ξαναγυρίσει. Θα πάει να περάσει ωραία, να γυρίσει την μπαταρία.
1: Ναι, να περάσει ωραία.
0: Αφού ξέρει τώρα πώ είναι αυτό, δεν μπορεί χωρί Ελλάδα τώρα. Αυτό, άμα δεν πάρει την τζούρα του, δεν μπορεί.
1: Ναι, Στράτο, μεγάλη αδυναμία έχει.
0: Και καλά κάνει, ρε κυρία Στρατεία μου, γιατί να μην.
1: Ναι, εγώ χαίρομαι, Στράτο. Εγώ τώρα σε αυτά τα αυτά που είμαι, δεν χαίρομαι, δεν θέλω να πάω πουθενά. Αγάπη μου, σε αυτά τα χάλια που είμαι, δεν θέλω, δεν ξέρω, Στράτο.
0: Εντάξει, για μην το λες αυτό τώρα. Δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Έχει μια χαρά, είσαι.
1: Παλιά, και... ναι, παλιά με πήραζε το αεροπλάνο.
0: Εντάξει, πάρε ένα χαπάκι, κύριε Αυστρατεία μου, και δώσε μια χαρά.
1: Έχει από όλα, ναι, ματάτσα με έχει ο Θεός, δεν ξέρω, Στράτο.
0: Να πας να κάνεις τα μπανάκια σου, να πάρει λίγο τον ήλιο σου.
1: Να φύγω και για πάντα, Στράτο.
0: Να φύγεις. Να φύγεις.
1: Στράτο, θα είχα φύγει, αλλά δεν μπορώ σου πολύ κατοικίσει.
0: Δεν θα βρει την άκρη. Εγώ θα πήγαινα στο νησάκι σου. Εκεί θα πήγαινα.
1: Στη Γύμνο θα... δεν έχω κανένα, Βρεστά.
0: Και τι έγινε, καλέ, γιατί πού θα έχεις, στην Αθήνα. Θα έρχονται, θα σε βλέπουν, θα πηγαίνεις και λίγο.
1: Στην Αθήνα είναι η κόρη μου.
0: Εντάξει.
1: Είναι η κόρη μου.
0: Δεν μιλάμε ότι είμαστε
1: και... Στη Γύμνο δεν έχω κανέναν και δεν έχω και τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Και έχω το σπίτι μου στην Αθήνα, Στρατούλη.
0: Να πας.
1: Να πω καλημέρες, αγάπη μου.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Καλημέρα στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Θανασία, στην κυρία Μπούλα και στην κυρία Άννα και στην κυρία Σοφία, με πολύ αγάπη που σε λέει, να πω καλημέρα στην κυρία που σε λέει αγάπη. Στράτο γελάω. Τι έγινε, βρεσά το μπάγκαλος?
0: Έχει δουλειές μου και αυτό τρέχει μάλλον προφανώς.
1: Α, η Παναγιά να
0: είναι. Είναι καλά, είναι καλά, εντάξει.
1: Παναγιά, δόξα το Θεό. Εγώ είπα τον άντρα μου που καθόμαστε χέρτη, έφυγε η εγγονή μου να χέρτη στον μπαμπά της. Και το λέω, η Παναγιά να είναι μαζί του άνθρωπο, να είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι ο Πάγκαλος.
1: Νόμιζα ότι έχει φύγει για Ελλάδα.
0: Όχι, εγώ αυτό νόμιζα, αλλά δεν έχει φύγει.
1: Ναι, τρέχει. Το τρουλουλού να είναι καλά, να περάσω ωραία.
0: Το τρουλουλουλού καλά είναι, μια χαρά, δεν έχει ανάγκη αυτό.
1: Ναι, μα έκανε και γυλούσαν, Στράτο. Γελάμε, να είσαι καλά που τα λες όλα ωραία, Στράτο. Εγώ το λέγω. Δεν ξέρω αν τερνίζεσαι, πάντα σε μελετάω. Αλήθεια, δεν λέω ψέματα. Εγώ δεν μ' αρέσει το ψέμα. Τα λέγω πάντα. Λέω, ο Στράτος έχει δίκιο που τα λέει. Τώρα, βρε Στράτο, τι θα μας κάνει, θα παίξει το τηλέφωνο, θα κάνει μπου-μπου.
0: Θα δούμε τώρα, θα δω. Θα δούμε, το σκέφτομαι λίγο. Θα δούμε, κυρία Στρατεία μου.
1: Ναι, το τηλέφωνο είπε η εγγονή μου, είπε να μην το σκώσω. Μου λέει, όταν μόνο θα σφυρίζει, λέει.
0: Α, εννοείς 27 του μήνα που θα χτυπήσουν
1: οι γάμοι.
0: Ναι, μην φοβηθείς, θα χτυπήσει εκεί για λίγη ώρα. Είναι δοκιμαστικό. Το κάνουν για να μπορούν να ξέρετε τι. Άμα το ακούσετε αυτό, πάνε να πει ότι κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου, να ξέρουν.
1: Ναι, τώρα ξύπνησε ο Κουρνούτος. Εγώ δεν θέλω να τον βρίζω. Τον βρίζω, Στράτο. Δεν έχει κάνει τίποτα καλό. Καταστρέφει ισχυρότερα την Αυστραλία τώρα. Ω Στράτο, αγάπη μου, σ' αφήνω να μην σε ζαλίζω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλή μέρα, αγάπη μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Bye, bye.

Να στείλω μια καλημέρα στην Καστοριά, την όμορφη Καστοριά, στο φίλο μου τον Αντώνη τον Αλμπάνη, που είναι για διακοπές από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Φίλος, ρυθμοφίλος, από το ρυθμό, έτσι ο άνθρωπος.

Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν τα καλά και τα κακά, έτσι. Τώρα, από τη δεκαετία του 50 μέχρι του 60, δηλαδή υπήρχε η αυστηρότητα της υπακοής στα παιδιά από τους μπαμπάδες ειδικά. Αυταρχικό το μοντέλο. Υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε σωματική τιμωρία, υπήρχε φόβος. Υπήρχε απόλυτο σεβασμό στους μεγαλύτερους, χωρίς αντίλογο. Που βλέπεις τώρα εδώ και δεν σέβονται τίποτα. Μετά το 70-80 αρχίσαν τα πράγματα και αλλάζανε. Λίγο ήταν πιο επιτρεπτικό έτσι το μοντέλο με τα παιδιά. Υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε μείωση της σωματικής βίας. Έτσι, είχαν αρχίσει πρώτες συζητήσεις και εξηγήσεις για όλο αυτό. Έτσι, μετά το 90 αλλάξαν τα πράγματα, πιο προστατευτικό. Όχι, πιο προστατευτικό εννοώ και εστιασμένο στην επιτυχία όλο το έργο, έτσι, στην διαπαιδαγώγηση. Τώρα μετά το 10 έγινε δημοκρατικό φουλ και ψηφιακό. Η πειθαρχία ενός παιδιού, ήρθαν οι οθόνες, αλλάξαν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, δεν ήταν τα ίδια. Έτσι, δεν ήταν τα ίδια.

0: Οι προκλήσεις είναι αρκετές, ειδικά πλέον με την τεχνολογία είναι διαφορετικά. Πόσες χρόνο είναι στις οθόνες, στα παιχνίδια, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Οι ψηφιακοί κίνδυνοι που πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους, ειδικά από το cyberbullying που γίνεται, γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα. Το διαδικτυακό bullying είναι τεράστιο θέμα και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γενικά η τεχνολογία αντικατέστησε, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια σε εξωτερικούς χώρους και την επικοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει ισορροπία καριέρας οικογένειας, δηλαδή έλλειψη χρόνου, εξαντλητικά ωράρια εργασίας που αφήνουν ελάχιστο ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά. Μαχαίρια που με τρυπάνε. Και όταν οι γονείς θέλουν να είναι οι τέλειοι επαγγελματίες και τέλειοι γονείς ταυτόχρονα, τους οδηγεί κάπου αλλού. Υπάρχει έτσι μια συναισθηματική και σωματική εξάντληση σε όλο αυτό. Όταν θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς, να προσφέρουμε στα παιδιά μας, να είμαστε καλοί επαγγελματίες, να κάνουμε καριέρα, όλο αυτό κάνει, είναι μπούμεραγκ, είναι στους ίδιους τους εαυτούς μας. Έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Σ' ακούω αλλά δεν μιλάω. Τώρα όμως μιλάω γιατί θέλω να ακούσω. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Ο τελικός πότε θα γίνει? Σαββάτο βράδυ μπροστιακή πρωί ή αλλιωτικά Δευτέρα πρωί?
0: Σου είπα χθες για τους Ισπανούς και μου έλεγες Γάλλους. Το είπα, δεν μ' ακούς.
1: Όχι, όχι, με ενδιαφέρει τώρα. Αυτό με ενδιαφέρει, εγώ σα είπα. Τι? Κατάλαβα τι λες, αλλά εγώ δεν συμφωνώ. Παρακάτω πάμε.
0: Γιατί δεν συμφωνείς?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν συμφωνώ με τους κανόνες που παίζουν τα παιχνίδια.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ο Ισπανός, ο Γιαμάου,
0: ναι,
1: έβγαλε ένα γκολ. Το τρίτο γκολ, το θυμάσαι?
0: Offside.
1: Το βγάλανε offside.
0: Ήταν.
1: Πώς ήταν, με το χέρι του ψηλά?
0: Ήταν offside. Ήταν.
1: Και η γραμμή ήταν και τα πόδια ήταν και πιο μέσα από τη γραμμή του αλωνού.
0: Μισό μέτρο ήταν.
1: Με το χέρι του ψηλά ήταν.
0: Μισό μέτρο.
1: Έκανε την ευκαιρία να πει.
0: Offside ήταν, σου λέω.
1: Δεν ήταν offside.
0: Ήταν.
1: Πεταρό, σαν δικά σου.
0: Όσα ήταν.
1: Έλεγα, κέρδισαν. Αυτό είναι καλό για μένα. Τώρα, ο τελικός.
0: Δευτέρα.
1: Μετά το απόψινό παιχνίδι που θα γίνει.
0: Δευτέρα πρωί.
1: Πότε είναι, Σαββάτο βράδυ, Κυριακή πρωί ή αλλιώτικα Κυριακή πρωί?
0: Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί, 5 ώρα.
1: Ο τελικός.
0: Δευτέρα πρωί, 5 ώρα. Ρε, Δευτέρα. Βασιλή.
1: Έλα.
0: Έχει τρέλα, αλλά μην θα με τρελάνει. Σου είπα Δευτέρα πρωί, 5 ώρα.
1: Δευτέρα πρωί.
0: Ναι.
1: 5 ώρα. Δηλαδή ο μικρός τελικός θα γίνει πρώτα.
0: Λογικά το Σάββατο θα
1: ο
0: είναι.
1: Ο τρίτος τέταρτος.
0: Ναι, λογικά θα είναι την Κυριακή το πρωί, ξέρω εγώ.
1: Αυτό θέλω να ξέρω, για να ξέρω τι θα κάνω εγώ.
0: Τι να κάνεις? Τι δουλειά έχεις, τι θες να κάνεις εσύ τώρα, δηλαδή, με το μικρό τελικό?
1: Πάω στο καζίνο, αγόρι μου, πάω στο καζίνο, στα σύντη καζίνο, να τα παίξω όλα.
0: Α, πας να βάλεις τζογάρι.
1: Πρώτα θα πάω κάμερα καζίνο και μετά στα σύντη καζίνο. Τα ριχάμπα.
0: Α, είσαι τέτοιος.
1: Εκεί πέρα θα πάω με τις διαφορές μας.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Προλαβαίνω, καλό πρόγραμμα.
0: Bye.

0: Άστερε, καλημέρα στο Βατσό. Άστερε, που κι εγώ εχθές εκεί τέτοια κάνω. Γιατί σε έπιασε να κάνεις διάδρομο, παλικάρι μου?
1: Κι εγώ να έχω πλαγιάς.
0: Τι θες, να φύγουν οι τοξίνες και να χάσεις κιλάκια?
1: Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις.
0: Τι θες, να μην τρελαθούμε, λέει. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται, με έχω μπλέξει.
1: Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρει.

0: κύψω να διαβάσω. Τα μάτια, τις ρητίδες, τα μαλλιά.
1: Αν αντιμιλούσες, λέει, έπεφτε κεραυνός στο κατακέφαλο.
0: Μου κοιμηθείς.
1: Άσε, Αντώνη. Διαβάσω. Σε ποιον αντιμιλήσεις? Στον πατέρα, να αντιμιλήσω. Στον πατέρα μου να αντιμιλήσω. Πολύ καλό.
0: Με όλα τη ζωή μου.
1: Να, τι να του πω δηλαδή. Ούτε ρε, μπαμπά. Ρε.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τους γονείς και μιλάμε γενικότερα, αλλά δεν μιλάμε για τα παιδιά του σήμερα. Ότι τα παιδιά του σήμερα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστό άγχους και κατάθλιψης. Και μάλιστα με όλα αυτά που προανέφερα πριν, οι γονείς συχνά νιώθουν έτσι λίγο απροετοίμαστοι να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις με τα παιδιά τους. Έτσι. Υπάρχει υπερβολική πληροφόρηση, ειδικά στο διαδίκτυο. Είναι αντικρουόμενες οι συμβουλές από το διαδίκτυο και τους ειδικούς που προκαλούν σύγχυση στους γονείς πραγματικά για το αν κάνουν κάτι σωστό. Έτσι. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, το πώς να διαχειριστούν κάποιοι τα παιδιά τους όταν βλέπουν και έχουν καταθλιπτικά συμπτώματα και υψηλά ποσοστά άγχους. Είναι πολύ στρεσαρισμένα, η αλήθεια είναι, τα παιδιά. Αλλά εμείς μερικές φορές είμαστε και απόν λόγω έτσι της καριέρας και της επαγγελματικής μας κατάστασης που μας κάνει να τρέχουμε και να τρέχουμε και να τρέχουμε και να τρέχουμε.
1: Ποιαν θα φωνάζω τώρα πια, αγαπημένη.
0: Και δεν υπάρχει παππούς γιαγιά στο σπίτι όπως υπήρχε παλιά που σας έλεγα, ή στην κοντά εκεί στη γειτονιά, για να βάλει πλάτη

0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε γρήγορα, μην φύγετε, ερχόμαστε.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
1: Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Λοιπόν, η γιαγιά και ο παππούς, λέει ο Αντώνης, ήταν ένας τρόπος να την γλιτώσεις αν είχες κάνει μακακία. Ναι, καταφύγιο. Κανονικά καταφύγιο όμως, έτσι. Δηλαδή πήγαινες και σέσωνε, έσωνε την κατάσταση η γιαγιά. Λοιπόν, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, σήμερα, αύριο το πρωί μάλλον στις 5 η ώρα, να κλειδώσει και το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Αν και διάβαζα ότι σκέφτονται να αυξήσουν τις ομάδες.

0: πεις. Επίβαλη εξετάζει πράγματι το ενδεχόμενο να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων από 48 σε 64 ομάδες για το παγκόσμιο κύπελο. Το θέμα βρίσκεται στο τραπέζι μετά την επιτυχία, λέει, με τις 48 ομάδες. Γιατί υπάρχουν και πολλά έσοδα από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα δηλαδή 64 ομάδες θα παίζει ο κάθε τελειωμένος, να πούμε. Από τις 32 πήγαμε στις 48 και από τις 48 θα πάμε στις 64. Δηλαδή θα τις διπλασιάσουν σε σχέση με τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Έλα Μπιλάκο.
1: Τι έγινε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μου άρεσε το ματσάκι σήμερα.
0: Ένα Ισπανία ήθελα εγώ, δεν ξέρω τι ήθελες εσύ.
1: Η Ισπανία, ναι. Η Γαλλία, άμα κοιτάξει τα τέτοια, δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ισπανία.
0: Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι οι άνθρωποι οι Ισπανοί παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα κατά είναι φοβεροί.
1: Του κλείσανε, ρε φίλε, πολύ καλά, καταρχήν. Το ίδιο στο μάτι.
0: Ναι.
1: Του κλείσανε αρκετά. Δεν του αφήσανε να κάνουν αντεπιθέσεις γρήγορες όπως ξέρουν να κάνουν. Σταματάγανε, είχαν βάλει τείχος εκεί πέρα.
0: Ωραίο ματσάκι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίοι τώρα, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ούτε κλειστό, ούτε...
0: Όχι.
1: Παίζαν την παλίτσα τους, γύρω-γύρω. Μια γαρά.
0: Ωραίο. Να γίνει και σήμερα το έργο, να δούμε. Αργεντινή Ισπανία θα ήθελα στο τελικό.
1: Α, την Αργεντινή, θα δεις, μπείτε σε ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ είδα το φιλικό, το είδες.
1: Ναι, έχει και αύριο το πρωί, 3 η ώρα.
0: Να, πάλι ξενύχτη. Πάλι ξενύχτη.
1: Με τη Βίτεσε.
0: Ναι, το ξέρω. 3 η ώρα νομίζω το πρωί, είδα. Ναι.
1: 3 η ώρα. Το προηγούμενο ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο που βάλαμε τα δύο τα κολλάκια, αλλά μετά πήγα για ύπνο, γιατί ήπνα σκοτώ. Θα πάω για δουλειά. Και, ναι, εντάξει. Για πρώτο φιλικό, καλά ήταν, ε. Θέλει λίγο μάζεμα εκεί στη μέση.
0: Θα τα φτιάξει τώρα αυτά, μωρέ, είναι δοκιμάζει το, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι πρώτο φιλικό. Θα το δούμε τώρα με τη δεύτερη, στο δεύτερο φιλικό, αν δεν τα κάνει. Θα μαζέψει πράγματα, αλλά λείπει, φαίνεται ότι λείπει ο Πινέδα, που είναι πάρα πολύ.
0: Λείπει, ναι.
1: Φαίνεται αρκετά, το κενό του είναι τραγικό.
0: Γιατί και το μεταξύ έχει έρθει και πρόταση τώρα και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. 50-50. Δηλαδή, ή τον πουλά τώρα 7-8 εκατομμύρια που έχει πρόταση, ή του χρόνου φεύγει ελεύθερο. Πρέπει να διαλέξει τώρα.
1: Μίλησε, άκουσα το πρωί το Τσακίρι και λέει: δεν υπάρχει καμία πρόταση, δεν υπάρχει ούτε 50-50, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία πρόταση από τη Μοντερέι, που λένε. Τίποτα. Δεν έχουν κάνει τίποτα όπως κάνανε πέρυσι.
0: Κοίταξε τώρα, του χρόνου τίποτα. Τελειώνει αυτό το συμβόλαιο. Μετά το Δεκέμβρη θα μπορεί να μιλάει με ποιον θέλει.
1: Ναι, θα πάει για ανανέωση.
0: Θα πάει.
1: Θα κάνει ανανέωση.
0: Για να κάνει ανανέωση πρέπει να τα σκάσει καλά όμως.
1: Θα κάνει ανανέωση άλλο ένα χρόνο και μετά... Εντάξει, είναι και 31, πόσο είναι.
0: Και δεν μιλάμε για έναν παίχτη, μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη του Νίγουρα Αθλήματος τα τελευταία 2 χρόνια, ψηφισμένος από όλους.
1: Ναι. Δεν νομίζω να πάει παραπάνω από τα 32 να παίξει ο Πινέδα. Θα παίξει τώρα και τον Champions League αυτά που του αρέσουνε. Και μετά θα πάει ελεύθερος σαν πουλί να παίξει ο
0: Πινέδα. Είναι τώρα, θέλει να παίξει Champions League αλήθεια για να δούμε. Θα είναι ένα κίνητρο.
1: Ναι. Τώρα το αυριανίο το ματσάκι, άμα κλείσουν καλά τον Μπέλιγχαμ, θα κερδίσει άνετα η Αργεντινή. Και τους άλλους δεν με νοιάζει. Ο Μπέλιγχαμ κάνει πολύ ζημιά.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε, αλλά θα δούμε τώρα. Είναι και ένα μάτσι, ξέρεις, πάντα Αργεντινή, Αγγλία έχει, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το έργο, είναι και έχουν αυτοί διάφορα.
1: Θα πέσει πολύ ξύλο αύριο. Θα δούμε πολύ ξύλο. Βάλε παίξε κάρτες αύριο.
0: Λες, ε. Ναι, δεν το σκέφτομαι.
1: Ναι. Παίξε κάρτες πολλές.
0: Θα έχει θέμα, ναι.
1: Να παίξουν ξύλο αυτοί μπόλικο. Όσο για τις γενιές, Σε άγνοια ήμασταν και εμείς, σε άγνοια είναι τώρα και τα παιδιά. Και μας φαίνεται παράξενο, έτσι φαινόταν και στον γονιό μας παράξενο που είχαμε τόσο μεγάλη άγνοια. Για τον καθένα η κάθε γενιά είναι δικιά του και όμορφη.
0: Ναι, έτσι είναι. Και μετά όταν μεγαλώνουν λένε η γενιά μου ήταν καλύτερη. Αυτό που λέει και ο πεθερός.
1: Και εμείς πάγαμε το κουτάκι και το κουτάκι της Coca-Cola και είχαμε εκεί πέρα ένα χώρο που ήταν ένα, με μάρμαρα και ναι. Τσούλαγε ωραία το.
0: Τα ίδια, τα ίδια ακριβώς.
1: Και μετά το κουτάκι γινόταν όπλο. Το σούτερνες και όποιον έπαιρνε ο χάρος.
0: Κανονικά. χτυπήματα, πέφταμε, μένες πάνω στον χάμος, γινόταν δύο ωραία χρόνια.
1: Και μετά το ρίξαμε στο ποδήλατο εμείς.
0: Και μετά μόλις μεγάλες το έριξε στις κάμψεις.
1: Ποδήλατο. Πηγαίναμε ποδήλατα και κάναμε άλματα μετά.
0: Ναι.
1: Με τα ποδήλατα, σαλάνες. Κάναμε ντούρο.
0: BMX.
1: Να σου πω, νέα Ιωνία ήσουν ή Μαρούση.
0: Νέα Ιωνία.
1: Είχες προλάβει αυτό το μαγαζάκι που είχε ανοίξει ένα σε μια τρύπα, δεν θυμάμαι την οδό. Που έλεγε το μίνι σουβλάκι. Σφινάκι σουβλάκι, το θυμάσαι.
0: Στη Νέα Ιωνία.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, πού ήταν αυτό.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μήκε πάει ένας φίλος μου και ήταν σφινάκια σουβλάκια που είναι πολύ μικρά.
0: Με μπιφτέκι.
1: Δεν τρώγες καμιά δεκά. Με απ' όλα, ό,τι γούσταρες.
0: Ο δραμινός.
1: Ένα ευρώ το είχε.
0: Ναι, κοίταξε, προσφυγωμάνα είναι η Ιωνία. Το σουβλάκι, ξέρεις, ήρθε από εκεί πέρα, από αυτά τα μέρη και φτιάχνανε τότε, θυμάμαι, δεν βάζαν σαν τσατζίκι μέσα και τέτοια πράγματα. Ντομάτα κρεμμύδι ήταν το.
1: Ντομάτα κρεμμύδι και το κρέας.
0: Αυτό, ναι, κλασικ. Μετά έρθει το τσατζίκι. Εντάξει.
1: Ήταν πολύ μικρό, σφινάκι.
0: Ναι, γενικά τα σουβλάκια ήταν μικρά παλιά. Δεν υπήρχαν μεγάλες πίτες.
1: Ναι. Ούτε την κλασική.
0: Όχι.
1: Ναι. Το θυμήθηκα εχθές αυτό και λέω, κάτσε το ρωτήσω άμα το έχει ακούσει ή άμα είχε πάει ποτέ.
0: Θα να πάει.
1: Πόσο? Το
0: 2006-2007. Κάτσε ρε φίλε, στη Νέα Ιωνία, είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ήταν κάπως αλλιώς το όνομα.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι ότι ήταν μίνι και τα έλεγε σφινάκι σουβλάκι, κάπως έτσι λέγονταν. Μίνι σουβλάκι, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, ναι, τα μίνι σουβλάκι, δεν ξέρω, οκ.
1: Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγονταν.
0: Συμπλατζίδικα τέτοιο στυλ ήταν ο Μερακλής, ο Δραμινός. Που φτιάχνανε έτσι μικρά σουβλάκια, ωραία.
1: Πρέπει να ρωτήσω τον κολλητό μου που το είχε το μαγαζί αυτός και με πήγε και θυμάται που ακριβώς ήταν. Θα σου δώσω πληροφορίες αύριο.
0: Ναι, παλικάρι μου, να μου δώσει, περιμένω. Έγινε.
1: Λοιπόν, άντε, καλή ξεκίνηση.
0: Γεια σου ρε φίλε, να σε καλά.
1: Λοιπόν, κάτσουμε να μιλάμε μέχρι τις 2.
0: Να τος και αυτός.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω,
0: ναι.
1: Που λες για τα παιδιά και αυτά, όταν είχε πάει ο θείος μου στην Ελλάδα κάτω, η κόρη ήταν 10 χρονών. Και είχαν μαζευτεί τα παιδάκια και τους βγάζει την μπάλα να παίξουν έξω στον δρόμο. Και επειδή δεν ήξερε και λέει, αλλά να παίξουμε μπάλα. Και λέει, τι, να παίξουμε μπάλα εδώ, λέει, έξω στον δρόμο. Ναι, έτσι λέει, έτσι παίζαμε, έτσι λέει παλιά. Και της φάνηκε τόσο πολύ παράξενο από την Αυστραλία στην Ελλάδα που έπαιζε μπάλα μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, ρε, εσύ, τώρα, τι λες τώρα.
1: Και είχε τρελαθεί το παιδί, της άρεσε πολύ.
0: Εμείς βάζαμε τώρα το ένα τέρμα στο ένα πεζοδρόμιο, το άλλο τέρμα στο άλλο πεζοδρόμιο και όταν πέναγε αμάξι σταματάγαμε.
1: Έτσι παίζαμε κι εμείς.
0: Έγινε, δεν πειλάκω. Να είσαι καλά.
1: Bye.
0: Έλα, Τόμας.
2: Ναι, χαιρετάω όλη τη ρυθμοπαρέα. Ήθελα να σου πω, εντάξει, εγώ ετοιμάζουμε δηλαδή για μεγάλα πράγματα. Είπαμε ότι θα γίνει ηχογράφηση,
0: ναι.
2: Θα κάνουμε με το καινούργιο μπουζούκι. Λοιπόν, και θα γίνεται κάθε τραγούδι και ένα θαύμα. Και κάθε θαύμα και ένα τραγούδι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο Θεός αφού με βοηθάει και θέλει με να κάνω κάτι το μεγάλο και μπορεί να το κάνω με βοήθεια του Θεού και βοήθεια του ρυθμού. Λοιπόν, άκου τώρα ένα καινούριο της στιγμής που είπαμε ότι το έχω γράψει, αλλά η σύνθεση γίνεται τώρα απευθείας, έτσι.
0: Χαμπάρι.

0: Βέσνε στο κοντερό σου.
1: Στο κοντερό.
0: Πάμε για ψάρεμα.
1: Στο κοντερό.
0: Εγώ είμαι ο άνθρωπος σου.
1: Στο κοντερό σου, ο άνθρωπος σου.

Άμα είναι να πάμε για ψάμα, κάνει μία ώρα εδώ εισαγωγή, ρε Κυρθωμά. Σταυρώνα, ξαναπάρε, ρε, ήταν φούλη γραμμές.

0: Πάμε για ψάρεμα, μαζιά μου γλυκά.
1: Ο Μερακλής λεγόταν, Ευαγγέλη. Αυτός είχε μικρά σουλάκια και ο Δραμινός. Θα πάρει ο άλλος.
0: Με όλη την σου, και να σου δίνω τα φιλιά.
1: Λοιπόν, να. Περίμενε ρε Σταυρώνη, γιατί ο άλλος σουλάει. Ναι. Τι να κάνω.
2: Έχουμε εισαγωγή. Έχουμε
1: τι εισαγωγή. Να κάνω ρε φίλε.
2: Δώσε πόνο.
0: Λοιπόν, τι έχεις να πεις, Στράτο?
1: Πάμε για ψάρεμα με το... Τέλειο, ναι. Να μου βγάλει να φτιάξει και να πάμε για κυνήγι όμως. Γκίνι, γκίνι,
0: κυνήγι, ε?
1: Πάμε για κυνήγι, αγάπη μου, γκίνι, γκίνι.
0: Α, για το γκίνι.
1: Ναι.
0: Το λαμπρογκίνι, πω, τραγουδάρες.
2: Έχω παγίνι.
1: Και δεν μπορώ να μπω στο λαμπρογκίνι, μπορεί να πει το τραγούδι.
2: Πάμε για κυνήγι. Κύριε Θωμά, είμαι ο Σταύρος. Πάμε για κυνήγι.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Πάμε για κυνήγι.
1: Με το λαμπορκίνι.
2: Πάμε για κυνήγι.
1: Με το λαμπορκίνι. Αλλά αγάπη μου, δεν ξέρω πού θα μείνει, μπορώ να πούμε.
2: Γιατί έχω παχύνι.
1: Σωστό.
2: Και δεν μπαίνω μέσα στο λαμπορκίνι. Ορίστε. Όλα κάνουνε ομοιοκαταληξία.
0: Μπράβο σας, μπράβο. Συγχαρητήριά σου. Το θυμήθηκες. Με συγκίνησες με τα λόγια σου τώρα. Θυμήθηκες το τραγούδι, μπράβο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ, σημαίνει ότι σε αρέσουν τα τραγούδια μου. Να είσαι καλά.
1: Ναι, καλέ, εννοείται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου και Θωμά, γεια σου, να είσαι καλά.
0: Πριν φύγει στην Ελλάδα, έχω και ένα καινούριο.
1: Εντάξει.
0: Να σε έχω γράψει. Πριν φύγει στην Ελλάδα, θα το μου πούμε. Εντάξει.
1: Έγινε, έγινε.
0: Θα το πούμε. Γεια σα, παιδιά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, ρε Σταυρώνε.
2: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω για τον για το σίγουρο. Ο Βασίλης, ο σίγουρος που μας έλεγε,
1: ναι,
2: ότι θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Ναι. Πώς.
2: Και το γύρισε και σου λέει, δεν συστά λέγα εγώ.
1: Ναι, δηλαδή, το γύρισε το πιφτέκι.
2: Το γύρισε το πιφτέκι. Και αύριο που θα κερδίσει η Αργεντινή, θα σου πει εγώ στα λέγα. Θα μας τρελάνει αυτό.
1: Κανονικότατα.
2: Έτσι είχα ένα φίλο και μας ρώταγε, όταν έπαιζε προπό, ρώταγε, ρε παιδιά τι λέτε Ιωνικός Παναθηναϊκός. Του λέγαμε, το στάνταρ αυτός έπαιζε το αντίθετο. Τι να.
1: Έπαιζε το αντίθετο, ε.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ τέτοιο.
2: Αλλά είδες όμως η Ισπανία, εγώ στο έλεγα ότι οι Γάλλοι εντάξει μπορεί να έχουν την κυριαρχία στην μπάλα, αλλά ρε φίλε κάνουνε του. Δεν βλέπεις ποιότητα σαν τους Ισπανούς.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί έχουν μια ιδιαίτερη...
2: Έχουν και έχουν και το πιτσιρικά αυτό που πέσει στην Μπαρτσελόνα και στρώνεται τώρα.
1: Ναι.
2: Στρώνεται, γιατί θα γίνει μεγάλο αστέρι. Τι να πω. Εφταράς. Πέτσενε ωραία μπάλα και εγώ νομίζω τελικό Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ισπανία, Αργεντινή. Έλα, μίλα με τον φίλο σου τώρα.
2: Εγώ αυτό λέω.
1: Τι θες,
2: φίλο,
1: ο Βασίλης. Λέγε, Βασίλη.
2: Ο σίγουρος.
3: Στρατό.
1: Έλα.
3: Σ' ακούω κάργα. Σ' ακούω κάργα και έχω και τις δικές μου δουλειές. Τρέχω στο σύντημα, θα τρέχω.
1: Με τι?
3: Αλλά τώρα που είμαι στο ίδιο τηλέφωνο, ξανατηλεφωνάω.
1: Ναι.
3: Αυτές οι τέσσερις ομάδες, όποια και να κερδίσει δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα τις παίξω έτσι που θέλω για να κερδίσω εγώ.
1: Τι θα κάνεις δηλαδή?
3: Δηλαδή, θυμάσαι χθες που σου είπα ότι ο Μακρόν θα πάρει το κοριτσάκι του.
1: Δεν είναι κοριτσάκι σου.
3: Για πάει τελικά η Γαλλία στο τελικό. Το θυμάσαι που σου το είπα.
1: Ναι.
3: Εχθές το είπα.
1: Δεν θυμάμαι. Εσύ έλεγες θα πάει η Γαλλία τελικό. Λέτε όχι.
3: Περίμενε. Τη Γαλλία είπα όταν αρχίσαν τα προγραμματικά που βάλανε και τους 8 τελευταίους μέσα και το κάναν 32 και τώρα λένε ότι θα το κάνει 64.
1: Ναι.
3: Τώρα αυτά είναι για το μέλλον. Το παρόν λέμε τώρα. Το παρόν ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο.
3: Ότι όταν ο Γάλλος είπε ότι θα πάω το κοριτσάκι μου και θα πάω στο τελικό της Γαλλίας, ο Μητσοτάκης πήγε με τα αεροπλάνα του στη Γαλλία, το ξέρεις αυτό, ε, και κάνανε παρέλαση.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό χάσανε κιόλας. Ήτανε πολλοί, λένε, άμα ζει ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης στην Αμερική να συναντήσουν τον Τραμπ, αυτό τον καουμπόι, θα γίνει θύγιος πόλος αναμεταξύ μας. Κατάλαβες. Τώρα όμως τι γίνεται. Η Βασίλισσα, η Σοφία, τα παιδιά της που είναι βασιλιάδες, αυτή λέει κανένα εκεί πέρα να αντιπροσωπήσει την Ισπανία. Αυτό θέλω να ξέρω. Μπορείς να πεις, η Ισπανία είναι με το ένα πόδι μέσα. Οι Αργεντινοί και οι Αγγλίες βγάλουν τα μάτια τους, έχουν προηγούμενα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
1: Τι να σε ενδιαφέρει εσένα, έτσι πως είσαι να σε ενδιαφέρει.
3: Θέλω τίποτα. Να κερδίσει και θέλω να κερδίσει.
1: Εντάξει.
3: Η Αγγλία.
1: Δεν θέλω να κερδίσει.
3: Και θα σου πω και το λόγο.
1: Ποιος είναι ο λόγος. Σ' αρέσει ο βασιλιάς.
3: Η Αγγλία είναι διαίρεσε και κυβέρνησε.
1: Ναι, και...
3: Άρα το ποδόσφαιρο. Περίμενα να τελειώσω. Το ποδόσφαιρο με τους κανόνες του ποδοσφαίρου που έχουν αλλάξει χίλιες φορές είναι αγγλικό. Αγγλική πατέντα. Οι Αμερικάνοι βρήκανε το μπάσκετμπολ μόνο. Άρα το σόκα που παίζουν εδώ και στην Αμερική με το πεπόνι είναι παιχνίδια, πατέντες, μεταφορές, σχέδιο της Αγγλίας.
1: Δεν ξέρεις. Διέρεσε
3: και κυβέρνησε.
1: Όχι.
3: Γι' αυτό δεν συμφωνώ με τίποτα μαζί σου.
1: Δεν είναι ρε της Αγγλίας, είναι Μικρασία βρε, θα ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο.
3: Πού?
1: Στη Σμύρνη. Το 1800.
3: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά τότε δεν παίζανε κανόνες. Δεν παίζανε κανόνες. Υπάρχουν πολλά ευρήματα και στην Νότια Αμερική, Βραζιλία περισσότερο, ότι παίζανε μπάλα. Αλλά τι μπάλα παίζανε, δεν είχαν κανόνες. Ήταν ένα σύρμο παιδιά που παίρνουσαν την ώρα τους. Όλες οι κανόνες βγήκανε με τα μέτρα του γηπέδου και τα τέρματα και τα μπέναλτι και το ένα και το άλλο από την Αγγλία. Αυτή η ομάδα διάδοσε το ποδόσφαιρο. Τώρα 4-3. 4-4-2 είναι το καλό σύστημα.
1: Γιατί είσαι εσύ, 5, ο Νικολίτς.
3: 4, πρόσεξε, 4-5-1. Είναι και αυτό αμυντικό σύστημα. Οι Εγγλέζοι τα παίζουν όλα τα συστήματα.
1: Όλα τα παίζουν.
3: Και δεν πρόκειται να χάσουν. Αλλά και να χάσουν από την Αργεντινή, τότε θέλω να δω την Αργεντινή με την Ισπανία.
1: Όξο ρε, δεν τους θέλουμε τους Άγγλους σου.
3: Μέσα ρε, καλό πρόγραμμα.
1: Γεια
2: σου.
1: Σταυρώνε, άκου λίγο. Σταυρώνε, άκου λίγο. Να παίξει μόνο γιατί δεν το βλέπω ζωηρό. Λοιπόν, περίμενε. Άκου.

0: Για να μην λέει ο κ. Θωμάς ότι
1: έλατε.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, αλλά... δηλαδή, έτσι.
1: Έλατε. Είναι γραμμένο το...
0: Τώρα, το... τώρα το φτιάξατε στο φτερό. Γελάς, ε. Γελάς.
1: Λοιπόν, αυτά είναι. Ορίστε, μπερδεύτηκα τώρα τι θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Μας πήρε τηλέφωνο ο Βασίλης. Χάσαμε την παλίτσα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα αλήθεια. Πάει στο τελικό. Θα πάει στο τελικό εκείνες. Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν ξέρει τι του γίνεται ο Βασίλης, μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Καλή συνέχεια, φίλε. Καλή ξεκούραση και τα λέμε.
0: Να σε καλά, ρε Σταύρο, ναι. Bye bye. Bye bye. Bye.

0: να σας δω τώρα. Μπορώ να σας πολεμήσω όπλο όλους εσάς. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και άλλα πολλά αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη συγνότητα. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο. Θα τα πούμε πάλι λοιπόν αύριο την ίδια ώρα εδώ στο ρυθμό. Να περνάτε καλά και το κυριότερο απ' όλα είναι να χαμογελάτε, γιατί χωρίς χαμόγελο δεν πάμε πουθενά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Bye bye.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούω

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνουν μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν μου ολόκληρη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888855. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Κάθε ώρα που περνάει μοιάζει με βουνό μακριά σου.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
2: Πολύ πιθανό.
1: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσεις. Καταλάβες τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
3: Από την Πάτρα.
1: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
3: Ναι. Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
2: Ελλήνων.
1: Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
3: Σοβαρά,
1: ε. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
2: από ότι είναι στην,
1: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
3: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
3: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέ, ναι, στο μυαλό μου. Ναι, ναι. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πώς το κάνεις απάντα, να ψάχνω τα πάντα, στο τίποτα πώς.
1: Και αυτό.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε

0: προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
0: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
0: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν επιρρήξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω, λέει. Τα πιάσα. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους.
1: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου. Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα.
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του φύγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έλα το μαγιό.
3: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: κι ας μη το λένε Γιάννη.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς
1: Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σκάλα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όλεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Σάββατο Κυριακού σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εσύ λέει, μην μιλάς, ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό, λέει, μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
2: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
2: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
2: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
1: Τι είναι αυτό? Με γίγαντα.
2: Με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή, εκεί πέρα που είναι ο γίγαντα.
0: Δεν μπορεί, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω. Και... εδώ βάζουν ξύδι στη χωριά τη γη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
3: Σαλάτα τη χωριάτικη, μπέρι και ξύδι, λάδι και ξύδι.
1: Για τη χωριάτικη, να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη.
0: Άντε,
1: λίγο, λίγο μπαλσάμικο.
0: Άντε, να.
1: Και thank me later.
4: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
1: Οχ.
4: Βάλε λεμόνι πάνω, ρε άσχετε.
1: Οχ.
4: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
1: Οχ.
0: Βάλε. The Greek
5: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

θα ξεδοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μη πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Μα όταν βρει τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει έμπερκε και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλο εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Δεύτες.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα, πω

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άδικο ναι μ' ανοιξεί.
1: Υπόφερα
2: πάρα πολλά. Άδικο
1: εμάς. Με το καρδιά να την ημανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
2: Άδικο ναι μ' ανοιξεί.
1: Χωρίς νερό, χωρίς
2: χαδί,
1: τα μωρά του. Πάρα πολλά υπόφερα.
2: Άδικο
1: εμάς.
2: Άδικο.
0: Πολλά άδικο ναι μ' ανοιξεί.
1: Άδικο.
3: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
1: Γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτό, δεν τσακούσε.
1: Το Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Εγώ πάντω άμα... όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
1: Πού πήγε, άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, ναι, θα σου φέρουν κανένα μπουρί.
2: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξυνηχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Και να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
7: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
11: Ρυθμός Radio